Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία, στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση. Τη θέση είναι δική μου, ο χαμός σου είναι η ζωή μου. Η ζωή σου ο θάνατός μου, στο λεωφορείο του κόσμου. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις. Μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σε έχω πιει, σε έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι το

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα χείρας. Μετά από 3 ώρες
2: και ρίζωσε το μίσος στην ψυχή.
1: Είχαμε απαρνηθεί

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σουχάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

0: Κακώς έδωσες βάση στα πειράγματά μου.
1: Κάθε σου ντέρτι να είναι αγάπης μυρολόγη.
0: Εδώ και δύο μέρες κλαίω συνέχεια.
1: Τη λαβωμένη

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: Πού θα πας?
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

0: Δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο. Έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

φύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω. Αν και ξέρω

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πορεία. Ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παλίγοι. Οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών.

πακέτο, σου προσφέρει το πακέτο μου κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε.

0: θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένα τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε οικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου.

επίπεδη τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας, είμαι η Σοφία Τζανή και ακούτε τη φωτεινή πλευρά εδώ στο Ράδιο Πάντιον και για μία ακόμη Παρασκευή και για την επόμενη ώρα θα σας κρατήσω στην τροφιά με μία νότα αισιοδοξίας. 5 Ιουνίου το ημερολόγιο σήμερα και μιας που είναι και η Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, είπα να αφήσουμε λίγο στην άκρη την καθημερινή ειδησιογραφία και να ταξιδέψουμε σε όλο τον κόσμο, αναζητώντας ειδήσεις που δείχνουν τι μπορεί να πετύχει η επιστήμη, η τεχνολογία και η κοινωνία, όταν επικεντρώνονται στις λύσεις αντί για τα προβλήματα. Η σημερινή ημέρα λοιπόν καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 1972 και κάθε χρόνο εκατομμύρια άνθρωποι συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι πριν από μερικές δεκαετίες οι περιβαλλοντικές ειδήσεις αφορούσαν κυρίως προειδοποιήσεις. Σήμερα όμως ακούμε όλο και περισσότερες ιστορίες λύσεων. Πόλεις που φυτεύουν εκατομμύρια δέντρα, χώρες που επενδύουν στην καθαρή ενέργεια, επιστήμονες που βρίσκουν νέους τρόπους ανακύκλωσης πλαστικών και βέβαια απλοί πολίτες που αλλάζουν μικρές καθημερινές συνήθειες, καθώς βάζοντας όλοι το λιθαράκι μας μπορούμε να κάνουμε ένα καλύτερο αύριο. Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι πια υπόθεση κυβερνήσεων, αλλά μια υπόθεση τεχνολογίας, επιχειρήσεων και καθημερινών ανθρώπων. Δεν γιορτάζεται λοιπόν μόνο στα χαρτιά, σήμερα σε όλη την Ελλάδα διοργανώνονται δράσεις από σχολεία, δήμους, πανεπιστήμια και περιβαλλοντικούς φορείς. Μερικά από αυτά που γίνονται σήμερα, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διοργανώνει ένα διήμερο αφιερωμένο στην κλιματική δράση και την κυκλική οικονομία, με εργαστήρια, παιχνίδια και δράση για μαθητές και πολίτες. Σήμερα επίσης στην πλατεία Συντάγματος υπάρχουν ομιλίες, βιωματικά εργαστήρια, συζητήσεις, καλλιτεχνικά δρόμενα από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Και στο Ρέθυμνο γίνεται στην παραλία ειδική δράση για τις χελώνες καρέτα-καρέτα με σύνθημα «Όταν ένα φως σβήνει, μία ζωή ανθίζει», ενημερώνοντας το κοινό για την προστασία των νεωσών. Και τέλος, μαθητές από την Πρέβεζα συμμετέχουν σήμερα σε εκπαιδευτική δράση στον ποταμό Αχέροντα με στόχο την ορειμία με το φυσικό περιβάλλον και την οικολογική ευαισθητοποίηση. Συχνά θεωρούμε λοιπόν ότι οι μεγάλες περιβαλλοντικές αποφάσεις λαμβάνονται μόνο σε διεθνείς διασκέψεις. Όμως η αλλαγή ξεκινά συνήθως πολύ πιο κοντά μας. Σήμερα λοιπόν σε όλη την Ελλάδα εκατοντάδες παιδιά και εθελοντές συμμετέχουν σε δράση για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Και ίσως αυτή να είναι η πιο αισιόδοξη είδηση της ημέρας. Ότι η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο υπόθεση ειδικών, αλλά μια υπόθεση στην οποία συμμετέχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι κάθε ηλικίας. Αν έπρεπε λοιπόν να βάλω κάποια θεματική στις θετικές ειδήσεις της σημερινής μας εκπομπής, θα ήταν πως η επιστήμη επιστρέφει αισθήσεις και ζωές. Πάμε λοιπόν να ανεβάσουμε πρώτα λίγο τη διάθεσή μας με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

Αν σας έλεγα πριν από 30 χρόνια ότι ένας άνθρωπος θα μπορούσε να ζήσει με τεχνητή καρδιά, θα ακουγόταν σαν επιστημονική φαντασία. Σήμερα όμως στη Γαλλία αυτό συμβαίνει. Η μεγαλύτερη δυσκολία στις μεταμοσχεύσεις καρδιάς δεν είναι η χειρουργική επέμβαση, αλλά η έλλειψη μοσχευμάτων. Χιλιάδες ασθενείς περιμένουν κάθε χρόνο σε ατελείωτες λύσεις αναμονής. Η εταιρεία Carmat λοιπόν προσπαθεί να βρει λύση ακριβώς σε αυτό το πρόβλημα. Η τεχνική καρδιά της διαθέτει αισθητήρες που προσαρμόζουν τη λειτουργία της ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Έτσι, αν ο άνθρωπος περπατά, ανεβάζει παροχή αίματος και αν ξεκουράζεται, μειώνει τον ρυθμό. Δεν μιλάμε ακόμη για την κατάσταση όλων των μεταμοσχεύσεων, αλλά για μια τεχνολογία που μπορεί να χαρίσει χρόνο, ελπίδα και ζωή. Σκεφτείτε έτσι πόσο ιατρικές ανακαλύψεις θεωρούνταν αδύνατες πριν από λίγες δεκαετίες.

Και περνάμε στην επόμενη είδησή μας, όπου κάπου διάβασα πως σε λίγα χρόνια θα χρησιμοποιούμε σταγόνες αντί για γυαλιά. Μετά τα 40 μας λοιπόν, σχεδόν όλοι θα αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα, θα κρατάμε το κινητό όλο και πιο μακριά για να διαβάσουμε. Η πρεσβειοληπία λοιπόν είναι κάτι που επηρεάζει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους παγκοσμίως και τώρα οι ερευνητές αναπτύσσουν οθαλμικές σταγόνες που βελτιώνουν προσωρινά την κοντινή όραση. Δεν πρόκειται για θαύμα ούτε για μόνιμη θεραπεία, αλλά είναι ένα ακόμη παράδειγμα του πώς η επιστήμη προσπαθεί να κάνει την καθημερινότητα ευκολότερη. Σκεφτείτε πόσο διαφορετική είναι η ζωή σήμερα σχέση με 100 χρόνια πριν. Πολλές παθήσεις που τότε θεωρούνταν αναπόφευκτες, σήμερα αντιμετωπίζονται μέσα σε λίγα λεπτά.

Περνάμε τώρα σε μία από τις πιο σημαντικές ίσως ειδήσεις που βρήκα σήμερα, καθώς ο άνθρωπος ξαναείδε χάρη σε ένα τεχνητό κερατοειδή. Από όλες τις αισθήσεις, η όραση είναι ίσως εκείνη που οι περισσότεροι φοβόμαστε να χάσουμε, καθώς θεωρείται από τις πιο σημαντικές. Γι' αυτό και η είδηση από τη Σουηδία έχει ιδιαίτερη σημασία. Ερευνητές λοιπόν δημιούργησαν ένα βιοτεχνολογικό κερατοειδή, ο οποίος εμφυτεύθηκε σε ασθενείς με σοβαρές βλάβες στα μάτια. Κάποιοι από αυτούς είχαν χαρακτηριστεί νομικά τυφλοί. Μετά την επέμβαση, μπόρεσαν όμως ξανά να διακρίνουν πρόσωπα, αντικείμενα και να κινούνται πιο ανεξάρτητα. Συχνά μιλάμε για τεχνολογία σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Όμως, οι εντυπωσιακές τεχνολογίες ίσως είναι αυτές που αλλάζουν τις ανθρώπινες ζωές.

Και συνεχίζουμε. Εσείς, παιδιά, μπορείτε να μου στέλνετε τα δικά σας μηνύματα στο radio.com, καθώς δεν το ανέφερα στην αρχή. Και θα περάσουμε τώρα στο Μεξικό. Καθώς τα τελευταία χρόνια η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε πολλές δοκιμές καλλυντικών να μπορούν να γίνονται χωρίς τεστ πάνω σε ζώα. Το Μεξικό, λοιπόν, έγινε η πρώτη χώρα της Βόρειας Αμερικής που είπε ότι πλέον αυτός είναι ο δρόμος που θέλει να ακολουθήσει. Είναι ένα παράδειγμα του πώς η τεχνολογική πρόοδος μπορεί να συνδυάζεται με μεγαλύτερο σεβασμό απέναντι στα ζώα. Πολλές φορές θετικές ειδήσεις δεν αφορούν μόνο νέες εφευρέσεις, αλλά και νέες αξίες. Και μιας που αναφέρθηκα σε αξίες, θα περάσουμε και στη Σκωτία, η οποία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που εγγυάται δωρεάν πρόσβαση σε προϊόντα περιόδου. Αυτό μπορεί να ακούγεται απλό, όμως για χιλιάδες ανθρώπους δεν ήταν αυτονόητο. Η λεγόμενη period poverty επηρεάζει ακόμα εκατομμύρια γυναίκες παγκοσμίως. Η απόφαση της Σκωτίας, λοιπόν, θεωρήθηκε ιστορική γιατί αντιμετωπίζει ένα πρακτικό καθημερινό ζήτημα ως θέμα αξιοπρέπειας και δημόσιας υγείας. Και ίσως αυτό είναι το κοινό στοιχείο όλων των σημερινών ειδήσεων, μικρά ή μεγάλα βήματα που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων λίγο καλύτερη.

Σε επόμενη είδηση, ερευνητές χρησιμοποίησαν γονιδιακή θεραπεία για να διορθώσουν μια γενετική βλάβη που προκαλεί γεννητής κόφος. Σε κλινικές δοκιμές, λοιπόν, παιδιά αλλά και ενήλικες παρουσίασαν σημαντική βελτίωση της ακοής, με ορισμένους να αρχίζουν να ακούν μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μάλιστα, τον Απρίλιο του 2026 εγκρίθηκε στη ΣΥΠΑ η πρώτη γονιδιακή θεραπεία για κληρονομική κόφωση. Επιστήμονες λοιπόν κατάφεραν να διορθώσουν μια γενετική αιτία κόφωσης με μια μονοθεραπεία και τα αποτελέσματα ήταν τόσο εντυπωσιακά, ώστε αρκετοί ασθενείς να άρχισαν να ακούν ήχους που δεν είχαν ακούσει ποτέ στη ζωή τους. Είναι μια από εκείνες ειδήσεις που μας θυμίζουν ότι η επιστήμη δεν προχωρά μόνο με νέες συσκευές και εφαρμογές, αλλά και με τρόπους που αλλάζουν ολόκληρη την ανθρώπινη εμπειρία.

0: Υπάρχουν λοιπόν ασθένειες που στην Ευρώπη σχεδόν δεν τις σκεφτόμαστε, αλλά σε άλλες περιοχές του κόσμου εξακολουθούν να αφαιρούν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές κάθε χρόνο. Και πάνω σε αυτό θα είναι και η τελευταία μας είδηση, καθώς μία από αυτές είναι η ελονοσία. Για δεκαετίες οι επιστήμονες προσπαθούσαν να δημιουργήσουν ένα αποτελεσματικό εμβόλιο.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Κοπήκαμε λοιπόν, ήταν η Γιάννη Χατζή, ο Σασπέντς πάλι. Σήμερα που λέτε, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι η προσπάθεια αυτή άξιζε. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το εμβόλιο σώζει ήδη ζωές παιδιών στην Αφρική και οι ειδικοί εκτιμούν ότι η επέκταση του προγράμματος μπορεί να σώσει δεκάδες χιλιάδες ακόμα. Είναι μια επιθύμηση ότι πολλές φορές οι μεγαλύτερες θετικές ειδήσεις δεν γίνονται πρωτοσέλιδα, αλλά αλλάζουν τον κόσμο σιωπηλά.

Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το σημερινό μας ταξίδι στις καλές ειδήσεις του κόσμου. Από τεχνητές καρδιές και νέες θεραπείες που χαρίζουν όρεση και ακοή, μέχρι πρωτοβουλίες για ζώα, υγεία και το περιβάλλον. Συχνά λέμε ότι οι κακές ειδήσεις ταξιδεύουν πιο γρήγορα. Η αλήθεια όμως είναι ότι κάθε μέρα, σε κάποια γωνιά του πλανήτη, άνθρωποι εργάζονται για να λύσουν προβλήματα, να βελτιώσουν ζωές και να κάνουν τον κόσμο λίγο καλύτερο. Και αυτές οι ιστορίες αξίζουν εξίσου να ακούγονται. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και να θυμάστε πως η πρόοδος την κάνει πάντα θόρυβο, αλλά είναι πάντα εκεί. Και μιας που έτσι ο καιρός είναι βροχερός, θα κλείσουμε με Rain Dance από Dave.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμπουμε από το Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Γύρω Μέλωδης. Σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή για το μήνα Ιούνιο, αλλά είναι επίσης και η δεύτερη εκπομπή για ένα αφιέρωμα που έχουμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εβδομάδα και θα μας απασχολήσει για κάμποσο καιρό. Με έμπνευση την προηγούμενη μου σειρά εκπομπών, όπου έψαχνα το καλύτερο τραγούδι από κάθε χώρα που συμμετείχε στο διαγωνισμό της Eurovision μεταξύ 2010 έως 2025, θα κάνουμε μια λίγο πιο συμπυκνωμένη έκδοση. Από το 2016 ως το 2026 θα είναι η φετινή σειρά. Την προηγούμενη εβδομάδα ασχοληθήκαμε τις πρώτες 5 αλφαβητικές χώρες σε αλφαβητική σειρά. Την Αλβανία, την Αρμενία, την Αυστραλία, την Αυστρία και το Αζερμπαϊτζάν. Οι χώρες που θα ασχοληθούμε θα είναι το δεύτερο γκρουπ που ακούνε στο όνομα Λευκορωσία, Κύπρος, Κροατία, Βουλγαρία και Βέλγιο. Να λέμε την αλήθεια, δεν είναι απαραίτητα με αυτήν την σειρά που σας λέω. Είναι και αυτά θα είναι με αλφαβητική σειρά και θα καταλάβετε πολύ σύντομα. Και τώρα που αναφερθήκαμε λίγο στις χώρες, ας ψάξουμε λίγο την πρώτη μας χώρα. Και επίσης η πρώτη που ασχολούμαστε, η οποία δεν συμμετέχει πλέον στον διαγωνισμό. Και μιλάμε για τη χώρα της Λευκορωσίας. Έχοντας μετρήσει μέχρι τώρα 6 συμμετοχές, δύο από αυτές δυστυχώς δεν τις είδαμε ποτέ στη σκηνή της Eurovision γενικώς. Μιλάω για τον David Nutt του συγκροτήματος Βάλ, το οποίο ήταν στα Λευκορώσικα. Για την ακρίβεια ήταν μάλιστα η δεύτερη συμμετοχή της Λευκορωσίας που ήταν στην τοπική της γλώσσα, αλλά δυστυχώς δεν είδε ποτέ τη σκηνή της Eurovision λόγω της πανδημίας του κορονοϊού που ακυρώθηκε όλη εκείνη η σεζόν. Και το 2021, όπου η Λευκορωσία έστειλε κανονικά τραγούδι, το οποίο βέβαια παραβίαζε πάρα πολλούς κανόνες Eurovision περί πολιτικού περιεχομένου. Είχε δοθεί ευκαιρία στην Beltel Radio Company, την λευκορωσική ΕΡΤ για την οικονομία της κουβέντας, να αλλάξει το τραγούδι ή να αλλάξει τους καλλιτέχνες που θα πηγαίνανε εκείνη τη χρονιά. Δεν το έκαναν αυτό και εμέσως πλην σαφώς η Λευκορωσία δεν συμμετείχε στο διαγωνισμό Eurovision 2021. Και μάλιστα λόγω μερικών κάποιων άλλων πολιτικών προβλημάτων που υπήρχαν, είχε δοθεί απαγόρευση της Λευκορωσίας να συμμετέχει σε θεσμούς της CBU μέχρι το 2024. Βέβαια όμως μερικά χρόνια μετά από αυτό αφαιρέθηκε πλήρως η έδρα της EBU από τον λευκορωσικό παράγοντα, από τον λευκορωσικό φορέα, οπότε η Λευκορωσία δεν θα έχει καμία δουλειά πλέον να είναι πλέον σε θεσμούς της EBU και πόσο μάλλον στην ίδια την EBU. Γενικά η Λευκορωσία μετράει πολλά χρόνια εκτός διαγωνισμού και είναι κρίμα καθώς αυτή η περίοδος είχε μερικά ωραία τραγούδια. Δύο προκρίσεις και δύο αποκλεισμούς, δυστυχώς. Το καλύτερο αποτέλεσμα ήρθε το 2017 με τους Navi Band και το Story of My Life, το οποίο ήταν η πρώτη συμμετοχή που έστειλε η Λευκορωσία στην τοπική της γλώσσα. 83 βαθμούς είχε πετύχει εκείνη τη χρονιά στην 17η θέση, στον τελικό. Και είναι μία από τις λίγες συμμετοχές εκείνης της περίοδου που όντως προκρίθηκε η Λευκορωσία. Η τριάδα που διάλεξα από τη Λευκορωσία και θα παίξουμε τα δύο πιο αγαπημένα μου τραγούδια από αυτά είναι το 2016 του Ιβάν με το Help You Fly, το οποίο ήταν μια αρκετά καλή παραγωγή για Λευκορωσία πάντα, αλλά δυστυχώς δεν προκρίθηκε, τερμάτισε 12ο στον ημιτελικό του 2016, η Navi Band που αναφερθήκαμε λίγο πιο πριν και τον David Nutt τον Val, διότι είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον για μένα. Είναι κάτι σχετικά καινούργιο για τη Λευκορωσία. Κυρίως είναι η δεύτερη συμμετοχή στην τοπική της γλώσσα και πιστεύω είναι ένα από αυτά τα τραγούδια τα οποία. Δηλαδή, πώς να το θέσω αλλιώς. Ένας Eurofan έχει κάποιες φορές ένα τραγούδι δικό του αγαπημένο το οποίο ξέρει σίγουρα ότι δεν θα πάει καθόλου καλά επειδή είναι πολύ νης και δεν έχει όση απήχηση, θα έχει μια πιο ισχυρή χώρα. Λοιπόν, ένα από αυτά τα τραγούδια είναι τον David Nutt για μένα. Οπότε οι συμμετοχές που θα παίξουν τώρα και θα επιστρέψουμε μετά με την επόμενη χώρα είναι το Naviband Story of My Life, Historia My Kozitsia, στα Λευκορώσικα, που εκπροσώπησε τη χώρα το 2017, και το David Nathan Val, το οποίο θα εκπροσωπούσε τη Λευκορωσία το 2020. Λευκορωσία All Stars, Naviband 2017 και Val 2020, και επιστρέφουμε Λιάν Συντόμος.

Και έτσι ξεκινάμε το δεύτερο μέρος της μεγάλης μας σειράς για τους Eurovision All Stars από την περίοδο 2016-2026 και αυτή ήταν η Λευκορωσία. Δεύτερη χώρα στο μίξ είναι μία η οποία είναι σίγουρα πιο επιμελής στην παρουσία της στο διαγωνισμό. Και μιλάμε για το Βέλγιο. Είναι η τέταρτη χώρα στην ιστορία της Eurovision σε αριθμό συμμετοχών, για την ακρίβεια 67 φορές. Οι χώρες οι οποίες έχουν παραπάνω από το Βέλγιο στις συμμετοχές είναι η Γερμανία, η οποία συμμετείχε στις 69 από τις 70, και η Γαλλία με τη Μεγάλη Βρετανία, οι οποίες συμμετείχαν στις 68 από τις 70. Αλλά δεν μιλάμε περισσότερο για την ολική ιστορία του Βελγίου, κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να γίνει σαν βίντεο, σαν εκπομπή, δεδομένου ότι πάντα υπάρχει κάποιος που ακούει από το Βέλγιο συνέχεια ραδιοπάντων, όλες τις εκπομπές πάντα, και νομίζω μπορεί να είναι και στο να μας ακούει και αυτή τη στιγμή. Μας ακούει, οπότε ποιος ξέρει, ίσως η τελευταία μου εκπομπή μπορεί να είναι αφιέρωμα στο Βέλγιο, στη Eurovision. Τέλος πάντων, ας αναφερθούμε στην περίοδο που μιλάμε, που ασχολούμαστε, την περίοδο 2016-2026. Το Βέλγιο είχε και καλές και κακές στιγμές.

Διότι τα τρία καλύτερα του αποτελέσματα ήταν μέσα στη δεκάδα. Δέκατη θέση το 2016 με τη Λόρα Τεζόρο. Τέταρτη θέση με την Blanche και το City Lights το 2017, που είναι και το καλύτερο αποτέλεσμα του Βελγίου την τελευταία δεκαετία. Κάτι το οποίο δυστυχώς ακολουθήθηκε από δύο σειρή αποκλεισμούς. Επέστρεψε όμως δυναμικά το Βέλγιο το 2021 στον τελικό της Eurovision με τους Hooverphonic και το The Wrong Place. Είχε μια πολύ συνεπή παρουσία μέχρι και το 2023 στον τελικό, με μάλιστα και επίσης πολύ καλό αποτέλεσμα το 2023, 7η θέση με τον Gustav και τον Because of You. Ακόλουσε μετά δύο σειρή αποκλεισμοί, το 2024 και το 2025. Όμως επέστρεψε πίσω το Βέλγιο το 2026 στον τελικό με την Έστιλα και το Dancing on the Ice. Τα τρία αγαπημένα μου τραγούδια είναι το The Wrong Place από τη Hooverphonic, που εκπροσώπησε το χώρο του 2021, και το Ocustaf με το Picasso View που εκπροσώπησε το Βέλγιο του 2023 και η Blanche που εκπροσώπησε την χώρα το 2017 με το City Lights. Τα δύο τραγούδια που διάλεξαν είναι το City Lights της Blanche και το Gustav Picasso View. Βέλγιο All Stars, 2017 Blanche City Lights και 2023 Gustav Picasso View, και επιστρέφουμε σε λίγο.

Και αυτό ήταν οι All Stars του Βελγίου. Ο Γκουστάφ που εκπροσώπησε τη χώρα το 2023 με τον Because of You και η Μπλάνς που εκπροσώπησε το Βέλγιο το 2017 με το City Lights. Τώρα θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για δύο χώρες οι οποίες ήταν on and off στο διαγωνισμό. Η μία λίγο παραπάνω off, η άλλη λίγο παραπάνω off. Η χώρα που ήταν off ήταν η Βοσνία-Ζερζεγοβίνη, η οποία συμμετείχε το 2016 στο διαγωνισμό και θα μπορούσε να είναι μέσα στο αφιέρωμα. Αλλά δυστυχώς επειδή δεν είχε ντουέτο όπως έχουν και όλες οι συμμετοχές και έτσι θα είναι γενικά το κόνσεπτ της σειράς μας. Θα βάζω τα δύο καλύτερα τραγούδια να παίζουν στο διάλειμμα. Κάτι το οποίο δυστυχώς η Βοσνία δεν έχει αυτή τη στιγμή. Δεδομένου το ότι και η συμμετοχή που είχαν τότε, που πήγε το 2016, ήταν έπειτα από ένα διάλειμμα 3 ετών λόγω οικονομικών προβλημάτων. Αρκετών οικονομικών προβλημάτων. Τα οποία επιδεινώθηκαν από το 2016 και μετά. Σε σημείο που η Βοσνία δυσκολεύεται να διατηρήσει τον ραδιοτηλεοπτικό της φορέα σε λειτουργία γενικώς. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει πολύ χρόνο η Βοσνία για να μπορέσει να επιστρέψει στο Eurovision, παρόλο που θέλει. Η άλλη χώρα, που είναι πολύ πιο on, μάλιστα, έχει και την τιμητική της. Κέρδισε φέτος, το 2026, και μιλάμε για τη μεγάλη γειτονέσα Βουλγαρία, η οποία αυτή τη δεκαετία θερίζει. Μιλάμε όχι αστεία. Από τις 7 συμμετοχές που είχε από το 2016 στο 2026, πάντα ήταν σε ψηλές θέσεις. Ας ξεκινήσουμε. 2016 με την Πόλη Τζένοβα, If Love Was a Crime, τέταρτη θέση. Κρίστιαν Κωστόφ το 2017 με το Beautiful Mess, που βγήκε δεύτερο τότε με 615 βαθμούς και το καλύτερο αποτέλεσμα της Βουλγαρίας, άμα πάρουμε μόνο τους βαθμούς στον πίνακα. Μετά είχαμε μια μικρή πτώση το 2018 που τερμάτισαν 14η. Δεν συμμετείχαν το 2019 γιατί δεν βρέθηκε σπόνσορας για να χρηματοδοτήσει τη βουλγαρική συμμετοχή, αν πήγαινε ποτέ, διότι δυστυχώς και ο βουλγαρικός φορέας, το BNT, δεν είναι και σε πολύ καλά μονοπάτια οικονομικά. Δηλαδή η Βουλγαρία που επέστρεψε το 2016 έπειτα από 3 χρόνια και που ερχόταν όλες αυτές τις φορές ήταν λόγω οικονομικού σπόνσορα. Επέστρεψε όμως το 2020 με ένα πολύ δυνατό τραγούδι τότε. Η καλλιτέχνηδα η οποία θα εκπροσωπούσε τη Βουλγαρία το 2020, όπως και η Hoover Phonic, επέστρεψε το 2021 με το Growing Up is Getting Old. 10η θέση έβγαλε τότε, πολύ καλή. Το 2022 έπεσε αρκετά το βαρόμετρο της ποιότητας, έπεσε αρκετό πύχη της ποιότητας, δεδομένου του ότι ήταν ο πρώτος αποκλεισμός της Βουλγαρίας από το 2013. Ναι, να λέμε ότι ήταν πολύ χειρότερο τραγούδι. Η Βουλγαρία εξαφανίστηκε για 4 χρόνια. Επιστρέφει φέτος με την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα, όπου τερματίζει πρώτη. Το καλύτερο αποτέλεσμα της Βουλγαρίας γενικά κέρδισε με 516 βαθμούς. Αλλά θέλω να μιλήσω λίγο παραπάνω για τη μετάλλαξη που έπαθε το Μπαγκαράγκα σαν τραγούδι από την αρχή ως το τέλος. Διότι άλλο πιστεύω τραγούδι ακούσαμε εμείς ως Eurofans σε εκείνο το στούντιο στη Σόφια τον Φεβρουάριο και άλλο Μπαγκαράγκα είδαμε στη Eurovision. Και θα το καταλάβετε, εφόσον δείτε βέβαια και το live. Τα 3 αγαπημένα μου τραγούδια της Βουλγαρίας την περίοδο 2016-2026 είναι το If Love Was a Crime και το Beautiful Mess, που εκπροσώπησαν τη χώρα το 2016 και το 2017 αντίστοιχα, και προφανώς το Μπαγκαράγκα. Τα τραγούδια αυτά που διάλεξα για να παίξουν αφότου τελειώσουμε και με το break είναι το If Love Was a Crime της πόλης Τζένοβα, που εκπροσώπησε τη χώρα το 2016, και μετά το break σας καλωσορίζουμε με τον νικητή της Eurovision, την Τάρα και τον Μπαγκαράγκα, και θα συνεχίσουμε στις επόμενες δύο χώρες. Επιστρέφουμε σε λίγο.

η Βουλγαρία και η δική της All Stars, Πολύ Τζένοβα 2016, Flow Was a Crime και Ντάρα Μπαγκαράγκα 2026. Συνεχίζουμε με το βαλκανικό mood και πάμε σε μια χώρα η οποία έχει ένα μικρό κοινό με τη... έχει δύο μικρά κοινά με τη Βουλγαρία. Και οι δύο τους είχαν σοκαριστικά αποτελέσματα αυτή την περίοδο, πολύ καλά αποτελέσματα, και αποσύρθηκαν την ίδια χρονιά και επέστρεψαν την ίδια χρονιά. Τουλάχιστον, μια φορά τουλάχιστον. Κυρίως η Βουλγαρία και η Κροατία συμμετείχαν μαζί το 2013 και η τελευταία φορά που είχαν πάει γενικό διαγωνισμό, πόσο μάλλον μαζί, ήταν το 2016. Γενικά η Κροατία είχε και αυτή καλές και κακές στιγμές στο διαγωνισμό την τελευταία δεκαετία, διότι ό,τι είχε σε προκρίσεις το είχε βέβαια και σε αποκλεισμούς, δυστυχώς. 5 αποκλεισμοί, 5 προκρίσεις. Με καλύτερο αποτέλεσμα να είναι προφανώς το θρυλικό Rim Team Tag Team του Baby Lasagna, το οποίο τερμάτισε δεύτερο με 547 βαθμούς. Και γενικά όμως, τώρα που το βλέπω από δεύτερη ματιά, η Κροατία από το 2021 και μετά άρχισε να ανεβάζει αρκετά τον πύχη της ποιότητας ή τουλάχιστον άρχισε να μπαίνει περισσότερο στο μάτι του μέσου θεατή και των Eurofans. Διότι το 2021 το TikTok της Αλπίνα ήταν μια αρκετά δημοφιλή συμμετοχή για τα δεδομένα της Κροατίας και πολλοί θεωρούσαν ότι θα ήταν η επιστροφή της βαλκανικής χώρας στον τελικό έπειτα από 4 χρόνια. Και τερματίζει 10ο. Και το πιο τραγικό της υπόθεσης αυτό είναι το ότι άμα δεν υπήρχε σύζευξη της ψηφοφορίας του κοινού και της ψηφοφορίας των επιτροπών και είχαμε ένα από τα δύο. Ή την ψηφοφορία των επιτροπών ή την ψηφοφορία του κοινού. Ένα από τα δύο. Ή όχι, ας το πάμε πιο απλά. Αν είχαμε το σύστημα της ψηφοφορίας που είχαμε στους ημιτελικούς μεταξύ 2023 και 2025 που είχαμε μόνο το κοινό, η Κροατία θα περνούσε. Είχε βγει 10 τότε στο κοινό και 10 τις επιτροπές, αλλά τερμάτισαν 10 συνολικά. Είναι ένα από αυτά τα πολύ πολύ άδικα πράγματα στο διαγωνισμό. Αλλά όμως αυτό δεν την έριξε την Κροατία ψυχολογικά, διότι την επόμενη χρονιά και πάλι έφτασε αρκετά κοντά, 11η θέση στον ημιτελικό, και μετά κάνει ένα πολύ ωραίο ντουετάκι την περίοδο 2023-2024 που επιστρέφει το 2023 με το Mama Tsi, τον Let Tree και τερματίζει 18ο στον τελικό. Το 2024 έρχεται τον Baby Lasagna και τερματίζει δεύτερος. Το 2025 δεν κατάφερε να προκριθεί η Κροατία, αλλά έκανε καλό live τότε. Και έχουμε το 2026 τη φετινή συμμετοχή, το Ανδρομέντα, τον Λέλεκ. Μια εξαιρετική συμμετοχή που κατά με λίγο αδικήθηκε. Αλλά πέτυχε ένα τιμιότητο αποτέλεσμα, 15η θέση με 124 βαθμούς. Τα τρία αγαπημένα μου τραγούδια είναι τα τελευταία τρία που προκρίθηκαν στο τελικό για την Κροατία. Το 2023, το 2024 και το 2026. Και τα δύο από αυτά που θα παίξω είναι το Rim Team Tag Team του Baby Lasagna, που εκπροσώπησε τη χώρα του 2024 και το Ανδρομέδα των Λέλεκ που εκπροσώπησε την Κροατία το 2026. Κροατία All Stars, Rim Team Tag Team Baby Lasagna 2024 και Λέλεκ Ανδρομέδα 2026. Και επιστρέφουμε με την τελευταία χώρα.

ήταν οι All Stars της Κροατίας, Lelek Andromeda 2026 και Baby Lasagna Rim Team Tag Team 2024. Και κλείνουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας με μια χώρα πιο κοντά στα δικά μας τα ακούσματα και λίγο πιο κοντά στη δικιά μας κουλτούρα ως Ελλάδα. Και μιλάμε για την Μεγαλόνισον, την Ίσον Τζίμπρον. Η Κύπρος εδώ και... Η Κύπρος, πόσο βλέπουμε, ακολουθούσε μια φόρμουλα συγκεκριμένη η οποία είναι βασισμένη πάνω σε ένα τραγούδι το οποίο είναι το καλύτερο αποτελέσμα της Κύπρου στην ιστορία της. Μιλάμε για το ένα, το μοναδικό, το ανεπανάληπτο και ξεχωριστό Fuego της Ελένης Φουρέρα. Τέρματισε δεύτερο το 2018 με 436 βαθμούς στον βαθμολογικό πίνακα του τελικού. Και με λίγες εξαιρέσεις είναι αλήθεια. Μετά το 2018, λίγες εξαιρέσεις, τα περισσότερα τραγούδια ήταν σαν το στυλ της Φουρέρα, του Fuego. Δηλαδή το replay θυμίζε πολύ το Fuego που εκπροσώπησε τη χώρα του 2019, το El Diablo το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο το 2021 με την Έλληνα Τσακρινού, το El Diablo που πήγε το 2021 έμοιαζε πάρα πολύ με το Fuego. Γιατί το 2024 επίσης θύμιζε λίγο, δηλαδή ήταν μια λίγο παρόμοια πεπατημένη αυτές τις συμμετοχές. Και το φετινό τραγούδι προφανώς, το Τσάρα της Αντιγόνης. Αλλά δεν ήταν πάντα έτσι. Για την ακρίβεια, οι δύο πρώτες συμμετοχές της Κύπρου, την περίοδο 2016-2026, ήταν και οι δύο αντρικές συμμετοχές. Το Alter Ego, το Minus One, το οποίο ήταν ένα rock συγκρότημα το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο το 2016, και μία από τις αγαπημένες μου κυπριακές συμμετοχές στην ιστορία της χώρας του διαγωνισμού, και το Hovik με μία pop μπαλάντα, το Gravity που εκπροσώπησε την Κύπρο το 2017. Και με άλλες εξαιρέσεις, όπως παράδειγμα το Σάντρο που θα εκπροσωπούσε τη χώρα του Κύπρου το 2020, τον Άντρου Λάμπρου που είχε μάλιστα το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα της Κύπρου την τελευταία δεκαετία, το 2023 με τον Break and Broken Heart που τερμάτισε το 12ο, και ο Τέο Εύαν με το Σ που είχε πάει πέρσι, αλλά δυστυχώς δεν προκρίθηκε στον τελικό. Και δείχνει αυτό μια άλλη πλευρά της Κύπρου, που κυρίως δεν είναι να στείλουμε το Fuego με διάφορους και περίτεκνους τρόπους. Οι αγαπημένες μου συμμετοχές είναι το Break and Broken Heart του Andrew Lambrou που εκπροσώπησε τη Μεγαλόνιση το 2023, το Alter Ego, το Minus One που εκπροσώπησε την Κύπρο το 2016 και το γνωστό και μη εξαιρεταίο Fuego της Ελένης Φουρέρα που εκπροσώπησε το 2018. Οι δύο συμμετοχές που βάζω είναι το Alter Ego των Minus One που εκπροσώπησε την Κύπρο το 2016 και το Fuego της Ελένης Φουρέρα. Και επιστρέφουμε για την αποφώνηση. Γεια σας. Επιστρέφουμε για την αποφώνηση.

ήταν οι All Stars της Κύπρου για την Eurovision της τελευταίας δεκαετίας, περίοδος 2016-2026, το Alter Ego των Minus One που εκπροσώπησε την Κύπρο το 2016 και το Fuego της Ελένης Φουρέρα που εκπροσώπησε την Μεγαλόνισο το 2018. Αυτή ήταν η εκπομπή για σήμερα. Επιστρέφουμε την επόμενη εβδομάδα με το τρίτο μέρος της σειράς μας Eurovision All Stars 2016-2026. Ήμουν ο Άγγελος Θεοδωρακάκης, εκπέμπτουμε από το Ράδιο Πάντιον, την φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Ακολουθεί η εκπομπή Radioactivism της Αναστασίας Δελακώστα και του Λευτέρη Βασιλόπουλου. Σας αφήνω και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Radio Activism.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλώς ήρθατε, καλησπέρα αρχικά και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Radio Activist, μια εκπομπή για τον καθημερινό ακτιβισμό, για πρωτοβουλίες με κοινωνικό αντίκτυπο.
2: Τη σημασία της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της ελπίδας σε ένα κόσμο που διαρκώς μεταβάλλεται.
1: Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, η Αναστασία Νταλακώστα.
2: Και ο Λευτέρης Φούς Βασιλόπουλος.
1: Και είμαστε μαζί σας κάθε Παρασκευή 5 με 6 στο Ράδιο Πάντιον.
2: Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ωραία. Σήμερα Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, έτσι.
2: Οπότε. Και όπως κάνουμε πάντα, μπαίνουμε απευθείας στο θέμα.
1: Έτσι.
2: Και έχουμε εδώ μαζί μας τον Μάριο Αραβατζή, ακτιβιστή για το κλίμα, με ενεργή συμμετοχή σε δράσεις οι οποίες κινούνται από το τοπικό, στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο και το παγκόσμιο. Θα μας μιλήσει και γιατί είχε συμμετάσχει και στην COP29 στο Μπακού, ήταν στην ελληνική αποστολή. Ο Μάριος είναι εδώ μαζί μας για να συζητήσουμε σήμερα για το κομμάτι του ακτιβισμού για το κλίμα στην Ελλάδα και να κάνουμε κάποιες αναφορές για τη σύνδεσή του με τη γειτονιά μας, αλλά και με ένα ευρύτερο παγκόσμιο κίνημα για το κλίμα, το οποίο έχει αναπτυχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται. Μάρια, σε καλησπέριζουμε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς, για αρχή, στην όμορφη παρέα και στους αγαπητούς και αγαπητές ακροατές και ακροάτριες σας.
1: Ωραία το είπες, λες και είμαστε στην τηλεόραση, μια φορά μου αρέσει.
3: Εντάξει, να κάνουμε. Η εισαγωγή μου άρεσε πολύ. Είπες, είναι εδώ, είναι κοντά μας. Ένιωσα σαν μια προεκλογική εκδήλωση του Ανδρέα Παπανδρέου, του παλιού καλού Πασόκ.
1: Είναι εδώ, μπορεί.
2: Αλλά Μάριο, πρώτα απ' όλα, επειδή και εμπνεύστηκα από την εισαγωγή, αν επειδή έχεις κάνει και πολλά πράγματα, αν μπορείς να μας κάνεις έτσι μια σύνοψη των έτσι κύριων πραγμάτων των οποίων ασχολείσαι με τον ακτιβισμό και το κλίμα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον.
3: Κοίτα, να το συζητήσουμε. Θες ιστορική αναδρομή ή θες ακτιβισμό,
1: στο τώρα, έτσι.
3: Αυτή τη στιγμή θα το κάνω, πες το στα ελληνικά, το ξεχνάω. Αυτή τη στιγμή αυτό το.
1: Κοίτα, εγώ θα έλεγα να μας πεις και πώς ξεκίνησες εσύ, ρε παιδί μου, έτσι, ποιο είναι το προσωπικό σου κίνητρο που σε όθησε να δράσεις και να εμπλακείς με τον κλιματικό ακτιβισμό. Και έτσι, εντάξει, ξέρουμε ότι κάνεις πολλά. Όσο μπορείς, έτσι, συνοπτικά, τι κάνεις αυτή τη στιγμή, σε τι δράσεις εμπλέκεσαι, λίγο να μας βάλεις το κλίμα.
3: Ναι. Κοίτα, τώρα. Ρωτάς και έναν άνθρωπο που έχει και ένα μνήμη σε μερικές φορές. Κοίτα, πώς ξεκίνησες. Θα σας πάω βασικά πίσω στο μακρινό 2020 με 2021. Περίοδος COVID, έτσι, υγειονομικής κρίσης, δηλαδή όπως τουλάχιστον γινόταν η επικοινωνία από τους θεσμούς, από τα αρμόδια όργανα. Και ήταν, νομίζω, ο χρόνος για τον καθένα μας να κάτσει και να ψαχτεί λίγο παραπάνω. Και γενικότερα προσωπικά, αλλά και γενικότερα τι συμβαίνει στον κόσμο. Ήταν μια αυτές τις στιγμές, τις τραγικές που έλεγε, ξέρω εγώ, ο κόσμος να πεθαίνει, αποκαλυπτικές καταστάσεις και στη γειτονέτα, τα λέει, για παράδειγμα, και παγκοσμίως και μετά και σε εμάς εδώ πέρα. Είχε χρόνο να φιλοσοφήσεις λίγο τα πράγματα και να γυρίσεις λίγο το κεφάλι πάνω από την μίζερη μερικές φορές καθημερινότητα και να δεις λίγο μια απογυμνωμένη αλήθεια. Για μένα τουλάχιστον αυτό έκανε ο COVID, δηλαδή σήκωσε το φουστανάκι, θα λέγαμε, της πραγματικότητας και φάνηκε όλη η χυδαιότητα, ας πούμε. Και μέσα στις διάφορες, έτσι, κρίσεις, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο poly-crisis και perma-crisis. Θα το εξηγήσουμε ίσως και αργότερα στις δύο τις έννοιες, αν δοθεί ευκαιρία. Εγώ διέκρινα την κλιματική κρίση και γενικά την περιβαλλοντική κρίση, γιατί για να το βάλουμε σαν που είναι ένας πιο ευρύς όρος, περιλαμβάνει μέσα και το biodiversity loss, έτσι, και την αλλαγή του κλίματος. Ήταν μια λοιπόν κρίση που την οποία εγώ τη διέκρινα, διότι αγγίζει όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας και τις τομείς από την οικονομία έως την υγεία, από τη δόμηση, ξέρω εγώ, στις πόλεις μας, έως και ακόμα και τη ζωή στη θάλασσα και τις οικονομικές δραστηριότητες που αναπτύσσουμε σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με τη φύση. Οπότε κάπως έτσι ξεκίνησε και τότε έτσι, το 2021, μαζί έτσι με άλλους συνανησυχούντες, να το πω έτσι τώρα, ελπίζω να μην ακούει ο κ. Μπαμπινιώτης το ράδιο πάντιο.
1: Μάλλον όχι, θα είμαστε ok.
3: Οπότε είμαστε μια χαρά. Οπότε δεν ξέρεις, μπορεί έτσι για επιστημονικό ενδιαφέρον να το κάνει και η Στάδη. Και έτσι λοιπόν με άλλους τέλος πάντων λοιπούς έτσι φίλους, συμμαθητές τότε, κάναμε έτσι ένα, σαν μια μικρή έτσι πρωτοβουλία, ένα local action group ας πούμε, που ασχολούνταν με θέματα έτσι τότε όσα ξέραμε ρε παιδί μου, κατά του πλαστικού ας πούμε, δράσεις κατά του πλαστικού, κατά υπέρ της ανακύκλωσης, τέτοια πράγματα μικρά αλλά με ιδιαίτερη σημασία στο επίπεδο, ξέρω εγώ, το τοπικό.

0: λειτουργήσει με θράσο, θα έλεγε κανείς, διάφορους φορείς, από το Υπουργείο μέχρι και από την Επιτροπή. Και μας βλέπει από την Επιτροπή έτσι τη δράση μας και αποφασίζει και γίνεται τότε.
1: Την Επιτροπή εννοεί στην Ευρωπαϊκή.
2: Την Κομισιόν, ναι, με συγχωρείτε, το έχω εγώ για δεδομένο.
1: Την Επιτροπή στην Ελλάδα.
0: Την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σωστά λέτε, γιατί μερικές φορές το παίρνω ως δεδομένο. Κακώς λοιπόν. Την αντιπροσωπεία λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα. Έτσι μου γίνεται την πρόταση και ξέρω εγώ κάνω την αίτηση και με ορίζουν τότε ας πούμε πρεσβευτή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.
1: Θα μπορείς να μας εξηγήσεις περίπου τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει
0: πολύ ωραία, πολύ
1: πρεσβευτής.
0: Ωραία. Ναι, ναι, κοίτα τώρα.
1: Και το Ευρωπαϊκό Συμφώνου για το Κλίμα, γιατί και αυτό
0: ναι,
1: έχει μόνο
0: ναι, ναι, θα σου πω, το ένα πάει στο άλλο και μετά πάει και πιο πάνω. Να πούμε ότι συνδέεται η αρχική κρίση υγειονομική με αυτό που θα πω τώρα, διότι σε αυτή την περίοδο της ανάκαμψης από την κρίση συνδυάστηκε και ταυτίστηκε με μια γενικότερη πρωτοβουλία από τότε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόεδρο της, την Ursula von der Leyen, με ένα πακέτο διάφορων πιο τολμηρών θα λέγαμε, όχι τόσο όσο θα έπρεπε, αλλά ήταν θετικά βήματα. Ένα από αυτά ήταν και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία ουσιαστικά περιείχε ήταν ένα πακέτο νομοθετημάτων και ρυθμίσεων, όχι απλά ξέρω εγώ, ένα κείμενο, και απλά ήταν σε όλα, ας πούμε, όλες τις εκφάσεις, όλα τα ζητήματα της ζωής του Ευρωπαίου πολίτη. Βέβαια, έτσι σύντομα έγινε η συνειδητοποίηση ότι ο πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο νέος πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει τόσο επαφή με αυτό, οπότε έπρεπε κάπως να το φέρει σε επαφή με την πράσινη ατζέντα της Ένωσης. Άρα λοιπόν, με μέσω επικοινωνίας κομμιουνικέ έτσι που έβγαλε η Επιτροπή, σε συνεννόηση με το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεννόηση με το Κοινοβούλιο, έκανε το European Climate Pact, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, συγγνώμη, για το κλίμα, όπου ήταν έτσι ένα πακέτο προτάσεων για το πώς να φέρουμε όλους τους stakeholders και μέσα σε αυτούς και τους πολίτες πιο κοντά. Άρα ο θεσμός μετά των πρεσβευτών, που κάθε χώρα έχει τους δικούς τους πρεσβευτές, ήρθε στην ουσία σαν να γεφυρώσει αυτό το χάσμα, θα λέγαμε. Εγώ τότε την περίοδο που έτσι ορίστηκα το δικό μου το mandate ήταν για ένα χρόνο, από το 22 έως το 23.
1: Η
0: θητεία, ναι, ναι, η θητεία ας πούμε, ήταν από το 22 έως το 2023. Έτυχε να ήμουν και ο νεότερος στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο.
1: Νομίζω εδώ είναι και καλή στιγμή να μας αποκαλύψεις και την ηλικία σου, γιατί είσαι και φοιτητής διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών στο Πάντιο.
0: Ναι, στο Πάντιο, δεν είναι τυχαίο ότι είμαστε στο Ράδιο Πάντιο, να πούμε. Που, κοίτα, ξέρεις, έχετε δει αυτό με τον κατακουζινό που του λέει ετών. Ναι, εγώ είμαι ο ετών. Όχι, τι ηλικία είστε. Και κάνει το πρέπει να 5, ξέρω εγώ. 20 είμαι, βασικά. Για όσους με ξέρουν, με έχουν δει και φατσικά, don't let the beard fool you. Μην σας αφήνετε το μουσί να σας παραπλανήσει. Τέλος πάντων, αφήνουμε το κομμάτι το ένα. Μετά το προσδευτηλίκι, να το πούμε έτσι, τα πράγματα πήραν τη δικιά τους γραμμή. Δηλαδή, όσο παίρνεις και visibility η δουλειά σου, ας πούμε, που εντάξει, εγώ δεν το βλέπω ποτέ σαν δουλειά, το βλέπω, ξέρω εγώ, σαν έναν τρόπο να εκφράσω το δικό μου άγχος, το δικό μου eco-anxiety, όπως το λέμε. Και θράσος, αλήθεια είναι. Οπότε μιλούσαμε με κόσμο, οπότε το ένα έφερε το άλλο και εν τέλει, ξέρω εγώ, έκανα διάφορα πράγματα.
1: Μπορείς να μας εξηγήσεις το άγχος, το κλιματικό άγχος που ανέφερες, γιατί είναι ένα σημαντικό.
0: Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Κοίτα να δεις, η ορολογία αυτή, ας πούμε, τώρα που διαθίζεται συνεχώς, έτσι, έχουμε τον όρο eco-anxiety. Ecological anxiety ή climate anxiety, όπως θες πες το, εν πάση περιπτώσει, το νέωμα είναι το ίδιο. Ότι ειδικότερα άτομα νεότερων γενιών, αλλά και μεγαλύτερων θα πω εγώ, και το κρατώ αυτό για μετά να πω κάτι άλλο, βιώνουν ας πούμε μία πίεση από αυτή την υπαρξιακή κρίση που είναι η κλιματική κρίση,

0: ότι απειλεί ουσιαστικά μακροπρόθεσμα την επιβίωση της ζωής στη Γη. Προκαλεί ουσιαστικά ένα άγχος, ένα στρες, ειδικά σε αυτούς οι οποίοι νιώθουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν για αυτό. Νιώθουν ότι μερικές φορές στον καθένα βγαίνει διαφορετικά. Σε άλλους μπορεί να το eco anxiety να το μεταφραστεί ως αχ, όλα καταραίουν, άρα περιμένουμε το oblivion, ξέρω, περιμένουμε την καταστροφή. Σε κάθε περίπτωση, όπως το και να το εκφράζει ο καθένας και να το μετατρέπει, ένα είναι το εσάς, το απόσταγμα, στρες το οποίο δημιουργείται από αυτή την κρίση.
1: Εγώ μπορώ να πάω λίγο πίσω σε αυτό που είπες για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα.
0: Ναι, ναι.
1: Που είπες ότι το στοίχημα ήταν να γεφυρώσει κάπως την τοπική κοινότητα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, τις πολιτικές.
0: Θα με ρωτήσεις αν πέτυχε αυτό.
1: Θα σε ρωτήσω, ναι, γιατί ξέρεις τι. Είναι όντως πολύ σημαντικό το ότι πραγματικά πολλές φορές δεν έχουμε ιδέα τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και όντως γίνονται και πράγματα σε τοπικό επίπεδο που μπορεί να μην έχουν αυτή τη σύνδεση. Οπότε θέλω όντως να μας πεις αν υπήρξε τελικά αυτή η γεφύρωση ως έναν βαθμό του χάσματος, τι δράσεις γίνανε μέσα από αυτό, στην Ελλάδα πάντα μιλάμε. Τελικά αν είχε επιτυχία όλο αυτό.
0: Θα σου πω. Από την ομάδα που είχε στην αρχή δημιουργηθεί τότε, γιατί δεν ήταν ένας πρεσβευτής ανά μια χώρα, ήταν κάπως. Και μέσα σε αυτούς τους όσους ήταν και εκείνη την περιοχή και την εποχή και συνεχίζουν να είναι, ήταν παιδί μου άτομα από διαφορετικούς τομείς, έτσι, συνάδελφοι δηλαδή που ήταν από το μέρος της υγείας, αυτοδιοικητικοί, ποιος άλλος, τι ξέρω, άτομα, ξέρω, όσο και εμένα της δικιάς μου, ξέρω εγώ, φοιτητές και ηλικίας και τέλος πάντων. Οπότε υπήρχε τρόπος να απλωθεί κάπως, ας πούμε, ομοιόμορφα το μήνυμα. Και σε έναν βαθμό αυτό έγινε. Δηλαδή, πήγαμε από νοσοκομεία που κάναμε μερίδες έως και σε νησιά, έτσι, όπως για παράδειγμα στην Κέρκυρα είχαμε και μια καλή, έτσι, τότε υπήρχε καλή, έτσι, και πρόθεση και από την περιφέρεια τότε με τη Ρόδη, την Κράτσα που ήταν και περιφέρεια, και βέβαια δεν προχώρησε για διάφορους λόγους, έτσι, το πράγμα, και ένας από τους λόγους που γενικά δεν είχε το maximum impact που θα μπορούσε να έχει, ενώ για τα μέσα που είχαμε έγινε τρελή δουλειά, έτσι. Και ήταν τότε και συντονιστές, γιατί είναι και ένας οργανισμός, πέρα από τους πρεσβευτές, είναι και ένας οργανισμός αναφορά που συντονίζει το Climate Pact, το συντονίζει το γραφείο της αντιπροσωπείας στην Αθήνα, το συντονίζει τότε η οργάνωση Γη, με τον Τίνο το Μαχαίρα, έτσι, το οποίο το θεωρώ και, έτσι, και πολύ σημαντικό στην καριέρα μου και, έτσι, και μέντορα. Έγινε πραγματικά για τα μέσα που υπήρχαν πολύ σημαντική δουλειά. Το θέμα είναι ότι δεν, ας πούμε, υπήρχαν οι χρηματοδοτήσεις αντίστοιχες ή έστω μια οικονομική στήριξη για να μεγιστοποιήσουμε το impact μας, τον αντίκτυπό μας, όχι μόνο στις πόλεις, αλλά και στην επαρχία που θέλαμε να ήμασταν ακόμα περισσότερο. Γιατί εννοείται υπήρχε ένας καλύτερος τρόπος για να ελιχθούμε έτσι μέσα στις πόλεις ή όπου αλλού είχαμε μέσα στην Ελλάδα πρεσβευτές. Αλλά ήταν δύσκολο και εντάξει, το να κάνεις μια ημερίδα online δεν είναι το ίδιο πράγμα όσο να είσαι εκεί πέρα. Οπότε εντάξει, πιστεύω και τα μέσα μας που είχαμε, έργο έγινε και συνεχίζεται να γίνεται ακόμα. Τώρα που έχει περάσει σε άλλο οργανισμό ο συντονισμός του Climate Pact Greece. Εγώ δεν ασχολούμαι πλέον με το Climate Pact τα τελευταία χρόνια, οπότε δεν έχω μια καλή εικόνα για να σας πω στην Ελλάδα τι γίνεται από εκεί πέρα, που το ανέφερα εγώ και μετά. Είναι όμως αυτό που σας είπα.
2: Μια σκέψη, μάλλον μια ανάμνηση που έχω από το 2019, όταν ήταν η εποχή που το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, το Πράσινο Σύμφωνο, το Green Deal, ήταν, είχε μόλις στην ουσία έρθει στο δημόσιο διάλογο.
0: Μόλις και γεννηθεί από τις πολιτικές δεσμεύσεις τότε της Κομισιόν, όταν ανελάμβανε τότε η Ούρσουλα.
2: Ακριβώς, και αυτό μάλιστα είναι και σε μια περίοδο, εγώ τότε ήμουν Δευτέρα Λυκείου, και θυμάμαι να έχουμε πάει σε πορεία, σε μια πορεία που είχε γίνει μαθητική για το κλίμα.
0: Ναι.
2: Και έχω αρκετά έντονη ανάμνηση από αυτή την εμπειρία. Και μάλιστα θυμάμαι ότι ήταν επίσης...
0: Από το μοναστηράκι στο Σύνταγμα.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Όπως επίσης...
0: Μόλις δεν είχαμε γνωριστεί τότε,
2: φαντάσου,
0: ήταν πολύ διαφορετικό.
2: Θα μπορούσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και επίσης το γεγονός ότι εκείνη την περίοδο ήταν και η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία είχε αναδειχθεί ως το βασικό άτομο που πρέσβευε αυτή την ανησυχία για το κλίμα. Αλλά θέλω να κάνω μια σύνδεση, γιατί αρχίζοντας από το τοπικό, πηγαίνοντας στο ευρωπαϊκό, θα κάνω μια σύνδεση και με το παγκόσμιο. Επειδή πριν το 2019, οι πρώτοι πανηγυρισμοί, σε εισαγωγικά, είχαν έρθει το 2015.
0: Ναι.
2: Με τη Συμφωνία του Παρισιού.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Το οποίο ήταν και σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επίσης, έχουμε και τις COP, για τις οποίες εκεί θέλω να το πάω αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, ωραία. Θα κάνουμε
2: τώρα είμαστε κράσκος. Στην 31η που θα γίνει.
0: Πραγματικά θα γίνει στην Αντάλια της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει την προεδρία της COP για φέτος. Στην αρχή ήταν να γίνει στην Αυστραλία και τώρα τον Νοέμβρη που γίνει η COP 30 στη Βραζιλία. Ευνηδίως την πρώτη εβδομάδα μας ανακοινώθηκε ότι θα γίνει, τη δεύτερη μάλλον εβδομάδα, ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στην Τουρκία τελικά. Διατηρεί την προεδρία η Τουρκία, αλλά την προεδρία το lead, ας πούμε, τη θέση του καθοδηγητή στις διαπραγματεύσεις θα την έχει τιμητικά, ας πούμε, η Αυστραλία. Και ήταν βέβαια από τη μια βολικότητα ότι επιλέχθηκε η Τουρκία, γιατί είναι πιο κοντά για πολλούς, και ένα πράγμα το οποίο κατακρίθηκε η COP στη Βραζιλία ήταν ότι δεν ήταν τόσο inclusive όσο το μπορούσε να είναι, από άποψη ότι άφηνε απ' έξω πολλές οργανώσεις που δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να παραστούν εκεί. Βέβαια, οι λομπίστες των πετρελαϊκών που είχαν πρόσβαση είχαν, εννοείται, τα αντίστοιχα funds για να βρεθούν εκεί. Απ' την άλλη, ενδεχομένως να υπήρχε αντίστοιχο πρόβλημα και στην Αυστραλία, αλλά απ' την άλλη, επειδή το bid, την ψηφιότητα που βάλανε για την προεδρία τη φετινή, την έβαλε η Αυστραλία σε συνεργασία με τα νησιά του Ειρηνικού. Τα οποία νησιά του Ειρηνικού έχουν ένα ιδιαίτερο συμβολισμό, άμα τώρα που στην ουσία έχουν την προεδρία από κοινού με την Αυστραλία των διαπραγματεύσεων, γιατί είναι από τις χώρες που έχουν κάνει πραγματικά πολλά και από άποψη νομολογία στο Διεθνές Δικαστήριο και από άποψη πρωτοβουλειών στα διεθνή φόρα για το κομμάτι της κλιματικής κρίσης, διότι είναι και από τις χώρες οι οποίες στον πρώτο βαθμό βιώνουν την κρίση πιο κοντά από ποτέ και πιο ως υπαρξιακή απειλή που ανάφερα πριν λίγο, από ποτέ. Για κάποιες χώρες όπως το Βανουάτου, όπως τα νησιά Φίτζι,
2: του Βαλού, το οποίο έχει υπογράψει και με την Αυστραλία.
0: Και υπάρχουν ήδη, φανταστείτε πόσο κρίσιμη είναι η κατάσταση, υπάρχουν ήδη σχέδια διαχείρισης κρίσεων και ανάλυσης ρίσκου που έχουν δημιουργηθεί από αυτές τις χώρες νησιωτικές για πιθανή εγκατάλειψή τους τελείως και μεταφορά πολιτών στην Αυστραλία.
2: Και αυτό,
0: δηλαδή,
2: αυτό
0: το αν το σκεφτούμε εμείς τώρα, είμαστε νομίζω πολύ προύχοντες, πολύ έτσι προνομιούχοι που κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ από την άνεσή μας. Αλλά αυτή τη στιγμή η κλιματική κρίση για αρκετούς, οι οποίοι δεν έχουν φίλους στο πετρελαϊκό λόμπι, ας πούμε, είναι το σπίτι τους, είναι γεια σας, δεν έχει. Χαιρετίσματα, χανόμαστε.
1: Ναι. Θέλεις να πεις κάτι για την COP?
2: Ναι, βασικά μπορώ
1: να... Ολοκληρώσε το,
2: βασικά και για τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούνε, που μπορεί να μην είναι και εξοικειωμένοι.
0: Ναι, αυτό, πιστεύω...
2: Η COP, αρχικά η μετάφραση, γιατί δίνουμε τις μεταφράσεις.
0: Ναι, νομίζω να κάνουμε ένα καλό crash course, να το πάρουμε λίγο από την αρχή. Έτσι θα το κάνω όσο πιο σύντομα γίνεται.
2: Και εδώ να πούμε ότι στα 3 λεπτά που απομένουν πριν το διάλειμμα, θα είναι μια ωραία ευκαιρία να περιγράψουμε τι είναι η COP, η διάσκεψη των μερών, που είναι στην ουσία, όπως θα μας πει και ο Μάρης τώρα, κάποιες λεπτομέρειες για το πώς κάθε χρόνο βρίσκονται στην ουσία αποστολές από κράτη ανά τον κόσμο. Και στο δεύτερο μέρος θα μας πεις για την εμπειρία σου ως μέρος αποστολής στο COP29. Οπότε θα αρχίσουμε να εξηγήσουμε.
0: Αρχίσουμε λίγο με κάποιες βασικές ορολογίες.
2: Και μετά το διάλειμμα θα επιστρέψουμε.
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχει και έχει δίκιο έτσι που το φέρνει σαν σε θέμα συζήτηση, διότι είναι και ένα σημαντικό κομμάτι το πώς τα διεθνή και τις διεθνείς αυτές τις διασκέψεις, διότι αυτό είναι η COP, τις φέρνει κοντά στον πολίτη. Και γίνει και μια πολύ ωραία πρωτοβουλία από την οργάνωση συνύπαρξης. Τα παιδιά είχαν κάνει πέρσι, όσο εγώ ήμουν στην COP 29, είχαν διοργανώσει ένα τρίμερο εδώ στην Αθήνα. Athens COP το είχαν ονομάσει, τέλος πάντων δεν έχει σημασία το όνομα. Κάναν συζητήσεις με τους πολίτες, πρωταγωνιστές, με ειδικούς του τομέα, και όσο γινόταν η COP στην Αζερβαϊτζάν, εδώ πέρα γινόταν ένα αντίστοιχο event που έφερνε το πολίτη και να ενημερωθεί και για το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Οπότε το κάνω σε αυτό, γιατί έχει πολύ έτσι.
2: Είχα πάει, είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον.
0: Ναι, είχε πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, θα πάμε από την αρχή. Τι είναι όλο αυτό το bubble, ξέρω εγώ, το διεθνές περιβαλλοντικό. Σας πάω πίσω στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τι είχαμε εκείνη την περίοδο? Είχαμε το τέλος του ψυχρού πολέμου. Είχαμε ένα κλίμα στο οποίο βγαίνει το παγκόσμιο σύστημα, βγαίνει με ένα. Και οι λαοί τότε της παγκόσμιου βγαίνουν με ένα αίσθημα ότι ξέρεις κάτι, πρέπει να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας τώρα στην παγκόσμια ειρήνη, στην ανάπτυξη, στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος. Δηλαδή στράφηκε ευτυχώς ο νους του ανθρώπου μετά με μακρά περίοδο σε τέτοια ζητήματα. Και είχαμε τότε, με πρωτοβουλία αρκετών χωρών, την Σύνοδο του Ρίο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ανάπτυξη. Εκεί στο Ρίο υπογράφονται τρεις σημαντικές συνθήκες, από τις πιο σημαντικές συνθήκες που υπάρχουν στο διεθνές περιβαλλοντικό δίκαιο. Η σύμβαση για το UNCBD, που το λέμε, International United Nations Convention on Biodiversity, δηλαδή η σύμβαση του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, το UNCCD, το Combat Land Desertification, δηλαδή η σύμβαση του ΟΗΕ για την πώς το λένε, για την άποψη, για την ξηρασία, ας το πούμε τώρα, και το Land Degradation, ας πούμε, και το UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, σε ελληνικά σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή. Τρεις λοιπόν, τα τρία Rio Conventions, όπως τα λέμε, οι τρεις συμβάσεις του Rio, κρατάμε το UNFCCC, τη σύμβαση πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής, εκεί θα εστιάσουμε. Και οι τρεις συμβάσεις έχουν τις δικές τους γραμματείες εκτελεστικές και τις δικές τους COP, Conference of the Parties, δηλαδή τις ετήσιες στην περίπτωση τη σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή, και διετές για τις άλλες δύο, όπου συναντιούνται όσοι έχουν υπογράψει αυτές τις συνθήκες για να δουν τι πρόοδος γίνεται, τι κάνουμε από εδώ και πέρα, τι πρέπει να κάνουμε να αλλάξουμε, και γενικά το σχεδιασμό της κλιματικής πολιτικής παγκοσμίως. Έτσι, ένας συντονισμός. Οι άλλες δύο συμβάσεις είναι κανονικά συμβάσεις, έχουν το the point, έτσι, σημεία. Η σύμβαση πλαίσιο, όπως λέγεται το όνομά της, είναι ένας πιο ευρύς όρος, και έχει μέσα από αυτό, υπό αυτήν υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα, όπως το πρωτόκολλο του Κιώτο, έτσι, όπως η Συμφωνία του Παρισίου που ανέφερες.
1: Θα σε διακόψω για να κάνουμε.
0: Ναι, νομίζω πάνω κάτω τα είπαμε.
1: Πάνω κάτω τα
0: είπες. Κατάλαβα, νομίζω, ελπίζω και ο κόσμος, ότι η COP είναι η σύμβαση πλαίσιο και η αίτηση σύνδεση στην κλιματική αλλαγή.
1: Ωραία. Σε διακόπτω λίγο για να πάμε στο διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά με την προσωπική εμπειρία και να έρθουμε λίγο πιο πολύ έτσι και στα δικά μας, στο ελληνικό πλαίσιο, για να τα δούμε. Ωραία.
2: Αλλά έχει έτσι ωραία ροή, γιατί έχουμε ανοίξει πολλά θέματα
1: και μετά θα πάμε
2: στην προσωπική εμπειρία κιόλας.
0: Κανονικά θα σας έλεγα και θα έλεγα και στους ακροατές και ακροάτριες να μην έχουν σχέδια για απόψε, αλλά έχουμε μόνο μία ώρα, δεν γίνεται.
2: Λοιπόν, και τώρα μπαίνουν και οι ζέστες. Το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στην Αθήνα, η οποία βράζει.
1: Εννοείται.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε στην εκπομπή Radioactive στο Ράδιο Πάντιο. Είμαστε εδώ με τον Μάριο Ραπατζή, συζητάμε για το κλιματικό ακτιβισμό. Αφήσαμε λίγο την κουβέντα μας έτσι στο παγκόσμιο πλαίσιο, ας πούμε, που συζητούσαμε για την COP, θα μας πει παραπάνω για την προσωπική του εμπειρία. Οπότε, επιστρέφοντας σε αυτό και μέσα από τη δικιά σου εμπειρία, θέλω λίγο να μας πεις, Μάριε, πώς βίωσες εσύ ό,τι έχει να κάνει με αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή το ότι υπάρχουν κοινότητες, χώρες, άνθρωποι που πλήττονται πάρα πολύ. Για αυτές είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν είναι ότι είμαστε εδώ εμείς τώρα χαλαρά, τρεις νέοι, νέες που ανησυχούμε για το κλίμα και τα συζητάμε και εντάξει. Mm-hmm. Okay. Που και αυτό σημαντικό είναι, δεν λέω, αλλά είναι άνθρωποι που πραγματικά μεταναστεύουν, δεν έχουν πλέον να ψαρέψουν, έτσι, δεν έχουν να φάνε. Δηλαδή, μιλάμε για ζήτημα επιβίωσης. Πώς λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι, αναρωτιέμαι, εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο πλαίσιο και στην COP, π.χ. και αν τελικά αυτοί οι άνθρωποι που πλήττονται παραπάνω έχουν τελικά το μικρότερο ή το μεγαλύτερο μερίδιο στην λήψη αποφάσεων, που φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο.
2: Κοίτα να δεις. Θα το συνδυάσω αυτό και μαζί με το κομμάτι της εμπειρίας εκεί στην COP. Εμείς όταν πατήσαμε το πόδι μας στον Πακού, λέγαμε τώρα, είχαμε αυτή την αίσθηση που πολλοί το λέγανε εκείνη την περίοδο, ότι ξέρεις κάτι, αυτή η COP, αυτή η σύνοδος, θα είναι μια χαμένη ευκαιρία από την αρχή, θα πάει στράφη, διότι είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται σε μια χώρα αυταρχική και πετρελαιοπαραγωγό και ότι στην ουσία, εντάξει, ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε κατευθείαν και την επόμενη για τον Μπελέμ, όπου έγινε η COP30 φέτος. Εντάξει, εμείς υπήρχαν δύο COP εκείνη την, μέσα στο ίδιο venue, μέσα στο ίδιο χώρο. Ήταν η μία των κυβερνήσεων και των λόγων που ερχόντουσαν σε επαφή με τις κυβερνήσεις και είχαν και μεγάλη παρουσία τα corporate lobbies συγκεκριμένα για τις πετρελαϊκές, ας πούμε, αριθμούσαν 1.500 αντιπρόσωπους. Ήταν ουσιαστικά η μεγαλύτερη, θα λέγαμε, αποστολή τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάρεις. Λέω, όποια θες χώρα με τη μεγαλύτερη αποστολή μαζί, τέτοιο αριθμό δεν τον έφτανε. Και ήταν και η άλλη COP του κόσμου, των αυτοχθόνων επίσης πληθυσμών. Ήταν και πολύ χαρακτηριστικό, ξέρεις, τη στιγμή που βγαίναμε από τα meetings και από την Ολομέλεια, από το πλέναρι, στους διαδρόμους γινόταν διαμαρτυρίες. Υπήρχε αστυνομία, security του ΟΗΕ, υπήρχαν άνθρωποι που είχαν έρθει από τις κοινότητές τους με ό,τι πόρους μπορούσαν να μαζέψουν για να έρθουν, που φορούσαν τις στολές τους, τις παραδοσιακές, έτσι, γηγενείς της Αμερικής επίσης, του Αμαζονίου, και έλεγες κόσμο να διαμαρτύρεται και παράλληλα να περνάνε κουστούμάτια ελληνόχλητοι, ξέρω εγώ, από τους διαδρόμους. Γίνανε κάποια επεισόδια, δηλαδή ήταν, εμένα αυτό εκείνη την ηλίδα μου χτύπησε πάρα πολύ. Δηλαδή είδα, το ξέρεις κάτι, εδώ κάτι πολύ σάπιο συμβαίνει. Και σίγουρα υπάρχουν χώρες δύο ταχυτήτων. Δεν είναι τυχαίο ότι μέσα και στον ίδιο τον ΟΗΕ υπάρχουν διαφορετικά groupings, έτσι, διαφορετικές ομαδοποιήσεις χωρών, και όσο κι αν λόγω έτσι και της πολιτικής ορθότητας έχουμε πάψει ευτυχώς να λέμε τις ορισμένες χώρες τριτοκοσμικές, η νοοτροπία αυτή υπάρχει ακόμα. Ελπίζω να απαντάει αυτό σε ένα τέτοιο φάση στην ερώτησή σου.
3: Να πούμε εδώ πέρα ότι τον Μπακού ανέφερες, νομίζω ότι είναι στο Αζερμπαϊτζάν.
2: Στο Αζερμπαϊτζάν, πρωτεύουσα του.
3: Και θέλω να σε ρωτήσω πρώτα μία...
2: Με πέρδεψες με την Σμαράγδα, γιατί δεν κάνω γεωγραφία, αλλά νομίζω εντάξει.
3: Και επειδή ανέφερες για το πετρέλαιο παραγωγή,
2: για
3: να γίνει σύνδεση, μία έτσι σκέψη είναι ότι ήσουν 18 ετών στο COP29. Πώς ήταν η αίσθηση να βρίσκεσαι, να παίρνεις το αεροπλάνο, να πηγαίνεις στον Μπακού για να παρακολουθείς το ΚΟΠ, πώς σου φαινότανε και προσωπικά, ρε παιδί μου,
2: ναι,
3: η εμπειρία και τι έφερε αυτό σε σένα και στη δράση σου τη μετέπειτα στο κομμάτι αυτό του ακτιβισμού για το κλίμα.
2: Ναι. Πρώτον, έβγαλα διαβατήριο για πρώτη φορά τότε. Εντάξει, πέρα από την πλάκα. Μου έκανες και μια ερώτηση, η οποία είναι έτσι και φορτισμένη, θα λέγαμε, με διάφορα συναισθήματα. Τι να σου πω, απ' τη μία μου φαινόταν κάτι σπουδαίο. Λέω, κοίτα να δεις, ας πούμε. Απ' την άλλη, δεν το κατάφερα μόνος μου. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα εξ αρχής, έτσι, αν δεν ήταν και η Δώρα η Κοσμοπούλου που είχαμε πάει μαζί, και εκείνη η 16, εγώ σας έλεγα να ρωτήσετε αυτή αν την είχαμε εδώ πέρα, πώς ήταν για ένα 16χρονο άτομο να πηγαίνει εκεί, σε μια θέση όπου ξέραμε και οι δύο ότι είμαστε ομάδες, έτσι, ηλικίες τουλάχιστον, οι οποίες είμαστε για να μας έχουν στην άκρη και για να προσπαθούμε εμείς να κουνάμε τα χέρια για να μας δώσουν τον λόγο ή θέση για να, στο τραπέζι για να μιλήσουμε. Υπήρχε όμως και μια πολύ καλή ομάδα που μας στήριξε σε αυτή την προσπάθεια, που ήταν η ομάδα από το Ελληνικό Γραφείο της UNICEF, έτσι, από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά, όπου το προσπαθήσανε και καταφέραμε και πήγαμε εκεί και εκείνοι ουσιαστικά μας στήριξαν και οικονομικά, γιατί χρειάστηκε και ουσιαστικά κάποιοι πόροι για να πάμε εκεί και δεν υπήρχε περίπτωση να ζητήσουμε σε εταιρείες ή σε sponsors ή σε οτιδήποτε. UNICEF εκείνη την περίοδο πήρε την πρωτοβουλία και έκανε ένα ανοιχτό κάλεσμα και αποφάσισε να χρηματοδοτήσει δύο νέους, στην περίπτωση εμένα και την Δώρα, την Κοσμοπούλου, να πάμε στην COP29. Και εννοείται ήταν και η UNICEF που έκανε και τις επικοινωνίες με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και καταφέραμε και εξασφαλίσαμε να είμαστε και μέλη της εθνικής αποστολής, δηλαδή να έχουμε τα καρτελάκια μας, να είναι γκρις επάνω και να έχουμε και πρόσβαση, γιατί είναι ένα κομμάτι, το green zone που λέμε, που είναι ή το blue zone, τα μπερδεύονται. Τέλος πάντων, είναι δύο ζώνες, ένα που μπορεί ο κόσμος να πάει να δει κάποια, ξέρω εγώ, στάντζ, κάποια περίπτερα που είναι εκεί πέρα από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ξέρω εγώ κάποιες εταιριούλες, και είναι και ο μεγάλος χώρος που γίνονται οι διαπραγματεύσεις, οι συζητήσεις, που είναι τα περίπτερα των χωρών, των διεθνών οργανισμών, και να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε και μεγαλύτερο impact η παρουσία μας. Ήταν σημαντικό να είμαστε μέλη μέσα στην εθνική αποστολή, σαν ξέρω εγώ party overflow, ας πούμε, να έχουμε τα καρτελάκια. Αν θες να το πάω στο δικό μου το προσωπικό κομμάτι, πώς ήταν για μένα, πέρα από ότι αυτό που σου είπα ήταν κάτι το φανταστικό, ήταν και μια πρόκληση να δω μέχρι που φτάνει το δικό μου θράσος. Γιατί ήξερα πως εκεί πέρα, όπως είπα, ήμασταν εξ αρχής σε ένα πλαίσιο που ήταν εναντίον μας, όχι υπέρ μας, ή τουλάχιστον όχι απλά υπέρ μας, οπότε έπρεπε κάπως να το διεκδικήσουμε.
1: Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, μιας και μας λες τώρα τις εμπειρίες σου. Ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχεις εμπειρίες και από άλλες οργανώσεις, όπως είναι η Greenpeace, και έχεις συμμετάσχει και σε αποστολή, οπότε ήθελα λίγο να πάμε και προς τα εκεί την κουβέντα.
2: Ωραία.
1: Και για αυτή την εμπειρία, και γενικά για το πώς πιστεύεις ότι νέα άτομα τώρα στην Ελλάδα που θέλουν να ασχοληθούν με τον κλιματικό ακτιβισμό, πώς μπορούν να μπουν σε οργανώσεις τέτοιες, πώς αλλιώς ίσως θα μπορούσαν να το κάνουν, έτσι κάποιο τέτοιο είδους συμβουλή.
2: Ωραία, θα πω πολύ γρήγορα το δικό μου το κομμάτι με την Greenpeace. Εγώ τον Οκτώβριο του 2024 ξεκίνησα να εργάζομαι τότε σε 18 χρονών στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Πώς έγινε αυτό, με μετά σου το κατάλαβα. Δηλαδή, ξέρεις, είχε βγει τότε το curriculum της σχολής και είχα πολύ ελεύθερο χρόνο και ψάχνω να κάνω κάτι έτσι, μια πρακτική έτσι και ιδανικά με αμοιβή για να, έτσι, να έχω και ένα δικό μου έτσι, είμαι και λίγο ανεξάρτητος. Και εν τέλει είχα δει κάτι το οποίο ήταν εργασία στην ουσία. Έκανε στην συνέντευξη μία, δύο φορές Και μου λέει εντάξει, δεν θα με πάρουνε. Και με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε μπορείτε από Δευτέρα να ξεκινήσουμε. Και λέω, wow. Και ήταν στο τμήμα ουσιαστικά ανέβρεση σπόρων και engagement και ας πούμε, επικοινωνίας της Greenpeace. Κάναμε πολλά πράγματα, δηλαδή παρά τις οικονομικές δυσκολίες που έχουν οι ΜΚΟ αυτή την περίοδο, εγώ το χάρηκα above all στο τέλος. Αυτό που κρατάω είναι τις ωραίες αναμνήσεις που έκανα εκεί πέρα και ουσιαστικά αυτά που διεκδικήσαμε και αυτά που έμαθα και ολοκληρώθηκε. Είναι ένα σχολείο για μένα η Greenpeace και συνεχίζει να είναι. Τώρα το Δεκέμβρη έφυγα από την οργάνωση και στράφηκα πάλι. Γύρισα εκεί που ξεκίνησα, στα grassroots, στα τοπικά κινήματα. Αν μπορώ να αναφέρω έστω ένα πράγμα από όσα κάναμε, έτσι, γιατί έγιναν και ακτιβιστικές δράσεις, έγιναν και διάφορα. Είναι κάποια πράγματα που δεν μπορώ να τα αναφέρω για λόγους νομικούς. Θα μου επιτρέψετε να τα κρατήσω. Θέλω να πω γιατί, όπως ίσως γνωρίζετε, είχατε μιλήσει και για τις συλλάψεις με προηγούμενη εκπομπή, σας είχα ακούσει. Έτσι και οι περιβαλλοντικοί ακτιβιστές έρχομαστε αντιμέτωποι με συλλαπαγωγές, με νομικές κινήσεις, με εξώδικα και με διάφορα μέσα εκβιασμού από εταιρείες που ενδεχομένως κατά των οποίων μπορεί να έχουμε κάνει ακτιβιστικές δράσεις, οι οποίες θέλουν να μας φημώσουν.
3: Πολύ συνοπτικά να πούμε ότι οι SLAPs στα ελληνικά μεταφράζονται ως στρατηγικές αγωγές
2: κατά της συμμετοχής του κοινού. Μιλάμε για γελίες αγωγές, οι οποίες δεν έχουν νομική βάση στην πραγματικότητα, αλλά αυτό που πετυχαίνουν είναι επειδή μηνύουν με πολλά λεφτά ή να σε εξαναγκάζουν να κλείνεις το στόμα σου και να ασχολείσαι γιατί μπορεί να μην έχεις τα λεφτά να πας στο δικαστήριο ή την στήριξη. Ή αν πας στο δικαστήριο να δώσεις πάρα πολλά λεφτά μέχρι να δικαιωθείς και μετά άλλα τόσα για να, ξέρω, να πάρεις πίσω σε damages, ξέρω εγώ, ότι έχασες. Αυτό που λοιπόν, τη μία εμπειρία που εγώ κρατάω είναι το SIP Tour το οποίο έγινε το καλοκαίρι. Η Greenpeace, για όσους την γνωρίζουν, είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση με πολλά χρόνια στο πεδίο. Ξεκίνησε με καράβια στον πυρηνικό κατά τότε των πυρηνικών δοκιμών της Γαλλίας αλλά και κατά των φαλαινοθυρικών. Συνεχίζουμε να έχουμε τα καράβια ως βασικό κομμάτι των δράσεών μας. Είχε έρθει το Arctic Sunrise, ένα από τρία αυτή τη στιγμή που υπάρχουν καράβια της Greenpeace, στην Ελλάδα για μια περιοδία. Πήγαμε στο Ηράκλειο, πήγαμε στο Βόλο, έκανα και μια στάση στην Αλεξανδρούπολη που έγινε και μια ακτιβιστική δράση. Εγώ δεν είχα, επειδή έπρεπε να ήμουν και στο γραφείο εκείνη την περίοδο, παράλληλα δεν ήμουν στην Αλεξανδρούπολη, ήμουν στις άλλες δύο πόλεις, όπου να πούμε. Έχει σημασία να το αναφέρουμε, είναι μια ουσιαστικά μια μονάδα LNG πλωτή, το FSRU Αλεξανδρούπολης, η οποία είναι κτισμένη μέσα σε περιοχή Natura και για την οποία η Greenpeace έχει προσφύγει μαζί με άλλες οργανώσεις στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την κατάργησή της και για την, ουσιαστικά για να αναδειχθεί και το θέμα αυτό, παρόλο που συνέχεια παίρνει αναβολές από το Συμβούλιο της Επικρατείας υπόθεση. Ήταν αυτή λοιπόν για μένα μια από τις πιο σημαντικές εμπειρίες και είχα και την ευκαιρία να συνεργαστώ και στην ομάδα του project που διοργάνωσε την περιοδία αυτή. Συνεργαστήκαμε και στο καράβι με προσωπικό και από άλλες χώρες και το πιο σημαντικό ήταν ότι ήρθαμε σε επαφή με κόσμο που ήρθε μέσα στο καράβι να ενημερωθεί, να μας δει από οικογένειες με παιδιά έως ηλικιωμένους άτομα τέτοιες ηλικίας, νέους, άντρες, γυναίκες, ήθε και άτομα από τοπική αυτοδιοίκηση, από τοπικά κινήματα με τους οποίους ξεκινήσαμε και συνεργασίες ή χτίσαμε πάνω σε υπάρχουσες συνεργασίες. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό από αυτό, γιατί και ήταν τέτοια δουλειά μου που είχα συνέχεια επαφή με τον κόσμο. Και έπρεπε τις δράσεις αυτές που κάνανε, για παράδειγμα, που διοργάνωναν και που σχεδίαζαν το τμήμα των εκστρατιών, εγώ έπρεπε να το επικοινωνήσω στον κόσμο. Και αυτό ίσως ήταν και το πιο, γιατί λέω ότι ήταν και μεγάλο σχολείο η Greenpeace για μένα.
1: Πολύ σημαντικό βάθος αυτό που λες, γιατί είναι και πολύ επίκαιρο. Έτσι, βλέπουμε πάρα πολλά περιστατικά δόμησης, κατασκευής, τουριστικών υποδομών κτλ. Μέσα σε περιοχές προστατευόμενες και στην Ελλάδα και στην Αλβανία τώρα βλέπουμε που γίνονται διαδηλώσεις μεγάλες. Αλλά θέλω να σε επαναφέρω λίγο σε αυτό.
2: Ναι, όντως μου κάνει μια ερώτηση για το πώς οι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν μέσα σε τέτοια πλαίσια και έτσι μου διέφυγε. Κοίτα να δεις. Υπάρχει μια πληθώρα, έτσι, μια, θα λέγαμε, αρκετές οργανώσεις που αν τις ψάξεις έτσι, και τις βρεις, γίνουν, κάνουν δουλίτσες, ας πούμε. Εδώ πέρα, εδώ, θέλεις, μπορεί να σου ξέρω εγώ, ξέρετε και εσείς, ότι έτσι, με την πρωτοβουλία 2030 που...
3: Παρέμβαση 2030.
2: Παρέμβαση, συγγνώμη, 2030, έσχωσε, πρέπει να το ξέρω. Είχε γίνει μια εκδήλωση πριν από μερικούς μήνες, έτσι, για το ξεκίνημα στην Ιντεράλη, εδώ στην Αθήνα, και μόνο από αυτή την συζήτηση, μέσα μόνο από ένα παράλληλο focus group που έγινε για την κλιματική αλλαγή, φάνηκαν τόσες οργανώσεις νέων που υπάρχουν, κάτι μικροπρωτοβουλίες που αν τις φέρουμε μαζί μπορούν να κάνουν πολύ μεγάλα πράγματα. Άρα λοιπόν, εγώ θα πω στο κάθε νέο που μας ακούει και νέα, ότι ψάξα δείτε τι είναι στη γειτονιά σου και στην επαρχία μα, είσαι, ξέρω εγώ. Εγώ τυχαίνει να γνωρίζω, γιατί έχω και επαφές, ότι υπάρχουν μικρές πρωτοβουλίες εκεί να τις ψάξεις, ή αν δεν μπορείς να βρεις, ξεκίνα το μόνο σου. Θέλει θράσος. Θέλει θάρρος, θέλει και θράσος όμως αυτό. Και να προσπαθήσεις να απαιτήσεις για κάποια πράγματα. Αρχικά στο τοπικό επίπεδο, που είναι και η πρώτη γραμμή, και μετά ανεβαίνει. Και πιο σημαντικό, γιατί έφυγα από αυτήν την ερώτηση, πιστεύω ότι την απάντησα. Να πούμε την ευκαιρία ότι είναι και σημαντικό όλες αυτές τις οργανώσεις να τις φέρουμε μαζί, να φτιάξουμε ένα common ground, έτσι, ένα κοινό χώρο, για να υπάρχει μια συνολική. Δεν ξέρω πώς θα το. Δηλαδή, το δουλεύουμε αυτό τώρα, να σας πω off the record.
1: On the record,
2: στην ουσία. Αλλά σε πρώιμα στάδια, να δούμε πώς θα φέρουμε μικρό. Πρωτοβουλίες όλες μαζί σε έναν κοινό πόλο περιβαλλοντικής νεανικής δράσης στην Ελλάδα.
3: Και να πούμε εδώ πέρα για την Πάσα με την Παρέμβαση 2030, ότι και ο Μάριος και η Αναστασία και εγώ γράφουμε σε ένα περιοδικό που έχουμε ετοιμάσει, γιατί και αυτή η πρωτοβουλία που είχαμε κάνει στην Ιντεράλια πριν κάποιους μήνες ήταν στην ουσία να μαζέψουμε κόσμο να συμμετέχει στο περιοδικό, είναι ένα συμμετοχικό περιοδικό. Και σε αυτά που είπες, Μάρια, είναι πολύ ενδιαφέρον για τον κοινό χώρο. Mm-hmm. Εκτός των άλλων, και εδώ on the record, ότι 22 Ιουνίου, Δευτέρα, στις 6.30 ώρα το απόγευμα, θα βρεθούμε ξανά στο κοινό χώρο του Έτερων, στο Ψηρή, για να συζητήσουμε, εκτός των άλλων, για το κομμάτι του πώς μπορούμε στη γειτονιά μας να συμμετέχουμε και να μετουσιωθεί αυτή η κλιματική δράση, ο ακτιβισμός για το κλίμα, και στη γειτονιά που βλέπουμε τον αντίκτυπο. Οπότε και ο Μάριος έχει γράψει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την Αθήνα, το οποίο θα μας παρουσιάσει τη Δευτέρα 22 Ιουνίου.
2: Ήρθανε χαρά μου, και όταν έτσι μου είχες πει πριν από κάποιο διάστημα για την πρωτοβουλία, όπως συνήθως κάνω, λέω δεν εννοείται, δεν το συζητώ, και είναι και πάντα χαρά μου, και νομίζω είναι και χρήσιμο όταν έχουμε κάτι να πούμε να το λέμε.
3: Να παρεμβαίνουμε.
2: Να παρεμβαίνουμε, όντως, η παρέμβαση είναι. Οπότε ναι.
3: Και εδώ πέρα να πούμε και για τους ακροατές και τις ακροάτρες ότι είναι ανοιχτή η συμμετοχή και θα ανοίξουμε συζήτηση. Θέλουμε ο κόσμος να μιλήσει, να πει τις σκέψεις του, να κάνουμε τοποθετήσεις πάνω και σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Δηλαδή, ο Ιούνιος έχει έτσι πολλές αφορμές για να τοποθετηθούμε σε θέματα καθημερινότητας. Θα κλείσω ένα τελευταίο σχόλιο για να αφήσω και την Αναστασία να κάνει μια τελευταία σκέψη. Θέλω να κλείσω μόνο με τα αυτοκόλλητα που έχει η Μάρια στον υπολογιστή σου.
2: Το λάπτοπ μου, για κάτσε. Τώρα αυτό όμως που κάνεις δεν είναι νόημα, γιατί δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε αυτό στον.
3: Μπορούμε να διαβάσουμε όμως. Γιατί τα αυτοκόλλητα λένε πολλά. Για πες μας. Αυτά για το κλίμα, πες μας.
2: Έχουμε ένα εδώ πέρα πάρα πολύ ωραίο αυτοκολλητάκι που λέει This is a climate emergency. Ελληνιστή.
3: Μια κλιματική αναγκαιότητα.
2: Επίγουσα αναγκαιότητα. Κατάσταση. Από την peopleversusall.org. Έχουμε το Time to Resist, περίφημη καμπάνια της Greenpeace, που έγινε μετά τη σλάπ αγωγή που τις τρεις σλάπ αγωγές που έγιναν μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, από την Energy Transfer στην Greenpeace International, από την ENI, γιατί έχει σημασία να τις κατονομάζουμε και να λέμε ποιες είναι, επίσης πετρελαϊκή κολοσσό, στην Greenpeace Ιταλίας και από την Shell στην Greenpeace UK.
3: Επομένως, ώρα να αντισταθούμε.
2: Άρα είναι ώρα να αντισταθούμε στο corporate harm, στην ουσιαστικά στην τακτική, τη συστηματική, της φήμωσης από αυτούς τους οποίους ουσιαστικά φέρνουν τον πλανήτη και τους ανθρώπους του όλο και πιο κοντά στη μη βιωσιμότητα.
3: Και το τρίτο με το σαλιγκάρι, ένα σαλιγκαράκι, το πολύ γλυκό.
2: Έχουμε το σαλιγκάρι ουσιαστικά που λέει πράσινο και τσιμέντο. Αυτό να κάνουμε shout-out στα παιδιά από την πρωτοβουλία νέων. Επίσης έτσι μια πολύ ωραία οργάνωση.
3: Η οποία επίσης συμμετέχει στο συμμετοχικό περιοδικό.
2: Ασφαλώς.
3: Που
2: είχαν κάνει έτσι στο πλαίσιο του Youth Climate Fund της Αθήνας με το Δήμο Αθηναίων που χρηματοδοτείται από το Bluebank Philanthropies. Είχαν κάνει μια πολύ ωραία εκδήλωση για το κλίμα και για την δόμηση στην Αθήνα, έτσι για την Αθήνα σαν πόλη. Και είχαν φτιάξει αυτό το σαλιγκαράκι που κάνει αυτή την έτσι, διακριτικό αίτημα για περισσότερο πράσινο στην πόλη. Έχουμε και ένα αυτοκολλητάκι που λέει Spill the Tea, ας πούμε, έτσι γιατί πάντα μας αρέσει κουτσοπολιό. Ένα που λέει Peace. Έχουμε και τον κατακουζινό εδώ πέρα που λέει Με ρεθίζει τα μάλα. Γιατί είναι αυτό
1: το αυτό θα κλείσουμε
3: τον ακτιβισμό.
2: Αυτό είναι το. Μπορούμε να το μεταφράσουμε, να το ερμηνεύσουμε πολλώς. Εγώ είναι το mood μου τις Δευτέρες που δεν έχω πιει καφέ, ξέρω ότι αν μου μιλήσεις πρωί-πρωί.
1: Τέλειο κλείσιμο.
2: Ναι, γιατί είναι και η Παρασκευή.
1: Ναι, ισχύει η Παρασκευούλα. Ωραία, οπότε κρατάμε την αντίσταση, κρατάμε τη συσπήρωση, κρατάμε το ξεκινάμε από τη γειτονιά μας και σιγά-σιγά πάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε.
2: Εγώ ευχαριστώ να πούμε στους ακροατές σας ότι εννοείται, επειδή αυτό θέλει συλλογικά να το παλέψουμε, ότι όποιος, ό,τι ιδέες υπάρχουν, οτιδήποτε, χτυπήστε πόρτες, χτυπήστε τις δικές μας τις πόρτες.
1: Ισχύει.
2: Γιατί, ξέρω εγώ, για κάποιον που μπορεί να ξεκινάει τώρα ή για κάποιον άλλον, ξέρω εγώ, που μπορεί να μην έχει ξέρει πώς να ξεκινήσει, το να κάνουμε, ουσιαστικά να συνεννοούμαστε μέσω peer learning και να έρχονται σε εμάς να τους καθοδηγούμε, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε χτυπήστε πόρτες, χτυπήστε τις πόρτες μας, γεμίστε τα email μας.
1: Ισχύει.
2: Όπως εμείς γεμίζουμε τα email των από πάνω, ξέρω εγώ, αυτών που παίρνουν αποφάσεις, να το come together που λένε και οι Beatles.
3: Και Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε στον ίδιο χώρο. Ελάτε να μας βρείτε.
2: Ασφαλώς.
3: Να μας βρείτε στο Έτερο.
1: Γενικά, ελάτε. Αυτό είναι το. Ελάτε, στείλτε. Αυτό είναι το σημερινό. Τέλεια. Λοιπόν, κλείνουμε. Ακολουθεί η εκπομπή Νοθείες με τον Ανδρέα Βελονά. Κλείνουμε με βενζινάδικο, γιατί υπάρχει σύνδεση με την κλιματική αλλαγή.
2: Υπάρχει σύνδεση. Πέρα ότι αγαπάμε άρτιστη το ψάλι.
1: Εννοείται. Και τα λέμε εμείς την επόμενη Παρασκευή. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σας και χαρά σας.
3: Ευχαριστούμε.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είστε συντονισμένοι στο ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους, όπως συνηθίζουμε κάθε Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και όταν λέω κάθε Παρασκευή, μπορεί να μην είμαι εντελώς ειλικρινής, να υπάρχει ένα κάτι το οποίο θα μπορούσατε να προσάψετε στην συγκεκριμένη δήλωση, αλλά δύο εβδομάδες μας κράτησαν διάφορες άλλες υποχρεώσεις μακριά. Εν πάση περιπτώσει, ήρθε η στιγμή να γεφυρώσουμε αυτή την απόσταση που υπήρχε ανάμεσά μας και να ξανασυναντηθούμε στα ραδιοφωνικά Ερτζιανά του Ράδιο Πάντιον, της Φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και ξεκινήσαμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το Free, ένα τραγούδι του Stevie Wonder, το οποίο υμνεί αυτήν τη δίψα για ελευθερία, αυτήν την δίψα για λύτρωση, την οποία προσπαθούμε να κατακτήσουμε μέσα από την ελευθερία. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κοινό αίσθημα και νομίζω ότι αυτή η λύτρωση έρχεται με την αναζήτηση ελεύθερου χρόνου, με την αναζήτηση χρόνου για εμάς. Και αυτό είναι ταυτισμένο για πολλούς από εμάς με το καλοκαίρι. Και γι' αυτό το

αυτή η διάθεση, θα είναι ένα μεγάλο κέρδος για όλους μας. Οπότε πάμε να συνεχίσουμε στο ίδιο tempo, 80's μουσική δηλαδή, Kim Wilde με το You Keep Me Hanging On, ένα τραγούδι το οποίο είναι διασκευή, αλλά είναι από τις πετυχημένες διασκευές, και Desireless με το Voyage Voyage.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Για όσους συντονιστήκατε μόλις τώρα, καλησπέρα. Είμαι ο Ανδρέας Βελονέας και μέχρι τις 8 η ώρα θα συγκρατάμε συντροφιά εδώ στις Νοθείες με εναλλαγές ήχου και ύφους όπως συνηθίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή κάθε Παρασκευή. Και πρέπει να πω ότι σήμερα εκπέμπουμε σε όλο τον πλανήτη κατά κάποιον τρόπο, γιατί είναι συντονισμένη η Αμερική και συγκεκριμένα τι βλέπω εδώ πέρα, Νέα Υόρκη και Νέα Υόρκη. Πολύ ωραία. Βρυξέλλες, Σαουδική Αραβία, που ξέρω ποιος είναι. Είναι ο πολύ καλός φίλος Ανδρέας Ακτύπης, ο οποίος μένει εκεί. Τα φιλιά μας στην Σαουδική Αραβία, τα φιλιά μας στον Ανδρέα Ακτύπη, ο οποίος είναι συντονισμένος στο Radio Pantheon. Και παράλληλα με τη δουλειά του, του κάνουμε μουσική συντροφιά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Και εν Ελλάδη φυσικά, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Σύφνος παρεπιπτόντος και Κρήτη. Τα φιλιά μας σε όλες και σε όλους και να περάσουμε στα επόμενα τραγούδια που θα συνεχίσουμε στην δεκαετία του 80, η οποία μας χάρισε πολύ ωραίες επιτυχίες που έχουν αυτόν τον pop ή disco χαρακτήρα, έναν εύθυμο χαρακτήρα, ο οποίος είναι και ταυτισμένος με το καλοκαίρι και με τον καλό καιρό, με την ωραία διάθεση, με τον ήλιο, με τη θάλασσα, και νομίζω ότι θα κρατήσει μια πολύ όμορφη συντροφιά σε εσάς αυτό το απόγευμα Παρασκευής. Παρασκευή 5/6, και νομίζω ότι η έκφραση «κίνησε ο Εβραίος και ήταν ημέρα Σάββατο» χαρακτηρίζει πολύ τη συγκεκριμένη περίπτωση. Η συγκεκριμένη playlist φτιάχτηκε χθες και φτιάχτηκε κάτω από τις καλές συνθήκες, τις καλές καιρικές συνθήκες. Δεν περίμενα ότι θα έχει τέτοια συννεφιά η οποία θα σαμποτάρει το κόνσεπτ της εκπομπής σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς παραμένουμε απτόητοι και θέλω να πιστεύω ότι θα περάσουμε αλόβητη αυτήν την συμφορά της συννεφιάς, γιατί άμα στην καρδιά μας έχει καλοκαίρι, δεν μας ενδιαφέρει τι έχει έξω. Οπότε πάμε να ακούσουμε Billy Ocean και Caribbean Queen και αμέσως μετά τον Michael Jackson, ο οποίος αναζητάει αυτό το κορίτσι από τη Λιβέρια, και επανερχόμαστε.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και μέχρι τις 8 η ώρα θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και περάσαμε τώρα στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ολοκληρώσαμε εσείως το πρώτο ημίωρο εδώ στον αέρα του Ράδιο Πάντιον και θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας πάνω στο ίδιο τέμπο και με κάποια παλιά τραγούδια τα οποία μας φτιάχνουν τη διάθεση και είναι μέσα σε ένα καλοκαιρινό mood, σε μια καλοκαιρινή αύρα. Και περνάμε λοιπόν στους Vaya con Dios με το Puerto Rico, ένα τραγούδι το οποίο είναι θρυλικό, ένα τραγούδι το οποίο έχει ταυτιστεί με το καλοκαίρι και με τις διακοπές και με την θερινή ραστόνη γενικά. Και φυσικά το αμέσως επόμενο είναι ένα τραγούδι το οποίο η εισαγωγή του μου θύμισε χαρακτηριστικά το Puerto Rico, ένα τραγούδι το οποίο το συναντάμε σε ακραίο βαθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ακούμε παντού, είναι ένα τραγούδι της Handsome Family και λέγεται Far From Any Road. Ένα τραγούδι το οποίο έχει και αυτό το δικό του χαρακτήρα, ένα τραγούδι το οποίο νομίζω ότι έχει κατακτήσει τα πλήθη πλέον και γι' αυτό το λόγο το συναντάμε παντού και επειδή έχουν ένα σημείο ταύτισης, δεν ταυτίζονται ακριβώς, έχουν ένα σημείο ταύτισης στον ρυθμό, έτσι, στο στυλ της μουσικής, στον τρόπο που χαϊδεύει τις χορδές της κιθάρας, ο κιθαρίστας στην κάθε περίπτωση. Θα πάμε να ακούσουμε λοιπόν Vaya con Dios και Handsome Family και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Εδώ είστε λοιπόν συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες. Είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και για περίπου μία ώρα και 20 λεπτά ακόμη θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους στον αέρα του Ράδιο Πάντιον, της φωνής του Παντίου Πανεπιστημίου. Και ήρθε η ώρα να περάσουμε σε πιο κλασικά κομμάτια, διαχρονικά κομμάτια, τα οποία έχουν συνοδεύσει αρκετές πτυχές της ζωής μας, μουσικά τουλάχιστον και όχι μόνο, και με αναμνήσεις, γιατί τα τραγούδια και η μουσική γενικότερα κουβαλάνε αναμνήσεις, γιατί μας έχουν συνοδεύσει σε διάφορες στιγμές της ζωής μας, ιδιαίτερες ή και πιο ανιαρές. Και θα ακούσουμε το τραγούδι από τους The Lovin' Spoonful, Summer in the City, ένα τραγούδι το οποίο ακούστηκε και στην ταινία Die Hard, το 3 αν δεν κάνω λάθος, που συνόδευε τα υπέροχα αυτά πλάνα αυτής της πόλης και αμέσως μετά μία έκρηξη μέσα σε μία τράπεζα. Θα μου πείτε ότι μπορεί αυτό να προάγει αναρχικές τάσεις. Δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια πολύ ωραία ταινία. Τώρα τι συμπεράσματα θα βγάλετε εσείς είναι δικό σας πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει το ξεπερνάμε αυτό το κομμάτι, γιατί εγώ σχολίασα το artistic της υπόθεσης του σκηνοθέτη, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός σκηνοθέτης και με πολύ σοβαρό αισθητήριο της αισθητικής. Οπότε δεν κάθομαι να αναλύσω τα περαιτέρω τα σημειολογικά. Αυτά τα αφήνουμε για τους υπόλοιπους. Θα συνεχίσουμε μετά το πρόγραμμα με τους Mamas and Papas, με το California Dreaming και μετά ό,τι θέλει ας γίνει.

0: Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες και είχαμε μία ευχάριστη έκπληξη εδώ από την φίλη και συμπαραγωγό Χριστίνα Τριπτσεύσκα, η οποία επισκέφθηκε το Radio Pantheon και εμένα αντίστοιχα. Δεν ξέρω αν θέλει να πει μία καλησπέρα στο μικρόφωνο.
1: Καλησπέρα στο μικρόφωνο.
0: Α, πολύ ωραία. Η διάθεση είναι όχι στα πατώματα, είναι στο ζενή. Προφανώς και λέμε ψέματα, στον Αδύρινα από ό,τι βλέπω. Τέλος πάντων, όλα καλά. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όπως καταλαβαίνετε, τα σημεία έμπνευσης πλέον είναι πενιχρά και γι' αυτό το λόγο πηγαίνουμε στην περπατημένη σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις, όπως είναι το Daydream, ένα τραγούδι το οποίο συνοδεύει μουσικά πάρα πολλά reels, τα οποία αναφέρονται στην μεγάλη ζωή και σε όλη αυτή τη ζωή που ζηλεύουμε και προσπαθούμε να κάνουμε όλοι. Το όλοι προφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτικό, είναι σχήμα λόγου. Από Gunter Kalman Choir και επανερχόμαστε σε λίγο με άλλα τραγούδια τα οποία ανήκουν σε άλλη δεκαετία, σε άλλο ύφος, γιατί στις Νοθείες συμβαίνει ένα roller coaster συναισθημάτων.

Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, θα ακούσουμε AT3, έπαθε ένα μικρό ανέβρισμα, παραλείψτε το, από Midnight City, και αμέσως μετά MGMT με το Electric Feel, δύο τραγούδια τα οποία τον καιρό που βγήκανε όχι απλά κάνανε πάταγο, έπαιζαν παντού, κυριολεκτικά παντού, και μπορεί να μην τα ξέρετε έτσι όπως σας τα είπαμε τους τίτλους, αλλά σίγουρα θα τα ξέρετε μόλις τα ακούσετε.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάντιον, στη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Ακούτε την εκπομπή Νοθείες, είμαι ο Ανδρέας Βελονάς και για μία ώρα ακόμη θα σας κρατάμε συντροφιά με εναλλαγές ήχου και ύφους. Και ακούσαμε ένα bonus track ακόμη από τους Pet Shop Boys, το Love Etc. Ένα τραγούδι το οποίο υμνεί κατά κάποιον τρόπο μια ζωή που θέλουμε να κάνουμε και δεν την κάνουμε. Και οι Pet Shop Boys θα έρθουν σύντομα στην Ελλάδα, οπότε αν θέλετε να πάρετε εισιτήρια, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, να σας ενημερώσω και γι' αυτό. Πάμε να ακούσουμε Mando Diao και Dance With Somebody και επανερχόμαστε στον αέρα του Radio Pardion.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon, στη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Έχουμε περπατήσει προς την ολοκλήρωση του πρώτου τετάρτου της δεύτερης ώρας και ακούσαμε bonus track το Σουζάνα του Αντριάνο Τσελεντάνο και τι πάει μετά από αυτό. Life is Live από όπους και αμέσως μετά το τελευταίο τραγούδι για αυτήν την ξενόγλωση playlist. Ένα τραγούδι το οποίο νομίζω είναι η επιτομή του καλοκαιριού, η επιτομή της ελευθερίας που όλοι ψάχνουμε, που αναζητάμε. Toto, hold the line, love isn't always on time. Οπότε σε περίπτωση που δεν έχετε βρει το τέρι σας, το ετερόν σας ήμιση ή το άλλο σας ολόκληρο, όπως λένε οι άλλες θεωρίες, μην ανησυχείτε, γιατί δεν είναι πάντα στην ώρα της η αγάπη. Οπότε σε αυτό το ραντεβού, το νοερό που έχετε δώσει με την αγάπη, αν δεν εμφανιστεί, αν σας στήσει ή αν καθυστερήσει, εσείς μην ανησυχήσετε, καθίστε να περιμένετε αναπαυτικά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής και να περάσουμε εσείως το τελευταίο, θα ξεκινήσουμε με το ελληνικό ρεπερτόριο αυτής της εκπομπής στις Νοθείες και θα ξεκινήσουμε φυσικά με την επιτομή του καλοκαιριού και όχι μόνο την επιτομή του καλοκαιριού. Αυτό το τραγούδι είναι η σηματοδότηση της θερινής ομορφιάς και των θερινών πάρτι. Ξεκινάει λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία περίοδος της ζωής μας με αυτό το τραγούδι. Δηλαδή δεν θυμάμαι εγώ πάρτι στο οποίο να μην είχε παίξει ο βασιλιάς της σκόνης και το λιωμένο παγωτό. Το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε είναι το λιωμένο παγωτό. Έχω τη Χριστίνα την Τριπτσέσκα εδώ δίπλα μου, η οποία πραγματικά κουνάει το κεφάλι της σαν τρελή. Και συμφωνεί ξεκάθαρα με αυτό που λέμε, γιατί είναι μια κοινή αλήθεια, ε? Δεν είναι.
2: Με ποια ήταν η κοινή αλήθεια? Πάω άλλη μία.
1: Γιατί για να μην βγάλεις βίντεο.
2: Ναι.
1: Ότι δεν υπήρξε πάρτι της γενιάς μας που να μην έχει παίξει ο βασιλιάς της σκόνης και το λιωμένο παγωτό.
2: Και σήμερα θα ακούσουμε.
1: Το λιωμένο παγωτό. Λοιπόν, επανάληψη για άλλη μία φορά, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ψηφιακή εποχή έχει μπει στη ζωή μας για τα καλά και δεν φτάνει μόνο το ραδιόφωνο, πρέπει να μας βγάζουν και βίντεο. Λοιπόν, ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό και μετά επαναρχόμαστε με τραγούδια τα οποία έχουν καλοκαιρινό χαρακτήρα, δεν έχουν αυτόν τον χαρακτήρα των ξύλινων σπαθιών, αυτόν τον δίθεν σκληρό ήχο, γιατί πλέον δεν είναι τόσο. Εκείνη την εποχή ήτανε, τώρα δεν είναι τόσο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ακούσουμε αυτό και μετά και άλλες εκπλήξεις που υμνούν το καλοκαίρι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Μας πρόδωσε το σήμα. Ακούσαμε και Φίβο Δελβοριά στο «Πού να είσαι τώρα εσύ». Ένα τραγούδι αρκετά νοσταλγικό θα λέγαμε, αλλά με έναν εύθυμο χαρακτήρα λόγω του ρυθμού του. Είναι σαν αυτά τα πειράματα που έκανε σε εμάς και σε μια ολόκληρη γενιά ανθρώπων ο Μόρισεϊ και οι Σμιθς, με αυτόν τον πολύ ωραίο ήχο που είχαν. Αλλά, να, γελάει και η Χριστίνα και συμφωνεί, γιατί «Heaven knows I'm miserable now» και από πίσω έπαιζε έτσι ένας πολύ ωραίος εύθυμος ρυθμός. Καλά τα λέω. Ναι, μίλα.
2: Ναι.
1: Μην νομίζω ότι είμαι μόνος, μιλάω σε ολόγραμμα, ξέρω.
2: Ειδικά εκεί που λένε «I'm looking for a job and I found a job».
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Η δική μου έμφαση εκεί θέλω να πέσει.
1: Η επιτομή της μιζέριας στο στίχο, αλλά από πίσω να παίζει κάτι πάρα πολύ εύθυμο και να λες ότι πω είναι ωραία η ζωή τελικά. Δηλαδή η μουσική να υποστηρίζει αυτό, αλλά ο στίχος να υποστηρίζει ότι όλα είναι μάταια.
2: Άρα είναι ωραία όταν είσαι απ' έξω.
1: Όχι, είναι ωραίο γιατί είναι,
2: στο στίχο.
1: Είναι συνδυασμός. Δηλαδή ακούς κάτι το οποίο είναι η χρυσή τομή.
2: Ναι.
1: Είναι τα δύο άκρα. Οπότε εσύ κάπου στη μέση είσαι τώρα, μπερδεύεσαι, είσαι σε ένα δίλημα, αλλά εντάξει, σου ψηλό αρέσει για να είσαι εκεί και για να εξακολουθείς να ακούς το συγκρότημα.
2: Ναι.
1: Θα μπορούσε να είναι και μια ψυχική διαταραχή. Όχι σε επίπεδο Joy Division, αλλά θα μπορούσε να είναι μια ψυχική διαταραχή. Ναι, όχι.
2: Θα μπορούσε.
1: Δεν την έχω ηχογραφήσει, είναι εδώ live, μην νομίζετε. Γιατί υπάρχει ένα κενό και μπορεί να ήταν ηχογραφημένα μηνύματα και ξέρω. Μίλα λίγο πάνω.
2: Μπράβο.
1: Μίλα λίγο πάνω στη φωνή μου για να το πιστέψω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε με Σχέ Μινιμάλ και Πάστα Φλόρα τώρα και Θεοδοσία Τσάτσου με Τη Θάλασσα και θα επανέλθουμε δρυμύτεροι.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Προσεγγίζουμε το τέλος σιγά σιγά σε περίπου ένα τέταρτο εδώ στον αέρα του Radio Pantheon, της φωνής του Παντείου Πανεπιστημίου, και ήρθε η ώρα να κάνουμε μία οδή στις αγάπες του καλοκαιριού. Και αυτή η οδή θα γίνει με έναν λυρικό τρόπο, όπως συνηθίζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, και θα ακούσουμε δύο τραγούδια τα οποία φέρουν τον ίδιο τίτλο, δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, δεν είναι το ίδιο καλλιτέχνη και έχουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και δεν είναι μόνο το ότι λέγονται «Αγάπη του καλοκαιριού», είναι ότι το ένα το τραγουδάει ο Μιχάλης Ωρακιτζής με μια πολύ ωραία ενορχήστρωση με τα πνευστά, έτσι όπως μοναδικά ξέρει να κάνει ο Μιχάλης Ωρακιτζής, και «Zig Zag», «Αγάπη του καλοκαιριού», ένα νοσταλγικό τραγούδι το οποίο ανοίγει κατά κάποιον τρόπο τις κουρτίνες για να μπει το φως μιας αγάπης που περιμένουμε μέσα σε ένα καλοκαίρι, έτσι όπως περιμένουμε αυτή την καλοκαιρινή αύρα να μπει μέσα μας, περιμένουμε και έναν άνθρωπο να μπει στη ζωή μας.

0: Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.
1: Και οδεύοντας προς το τέλος αυτής της εκπομπής, θα ακούσουμε ένα τραγούδι του Δάκη που λέγεται «Αυτό το καλοκαίρι». Όχι, δεν θα βάλουμε το «Τόσα καλοκαίρια», δεν θα είμαστε τόσο προβλέψιμοι για ακόμη μία φορά. Και θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή με ένα τραγούδι του οποίου τους στίχους τους έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου και το τραγούδι έχει ερμηνεύσει ο Μανώλης Μητσιάς, το «Πάρτι». Νύχτα πάρτι τη σκέφτομαι ξανά, κάνει πάρτι το χθες και με πονά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά σας σήμερα. Ελπίζω και η δική μου συντροφιά να ήταν ευχάριστη. Ραντεβού καλωσεχόντων των πραγμάτων την επόμενη Παρασκευή εδώ στις Νοθείες και στον αέρα του Radio Pantheon. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.

κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε

Hello, hello. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο Twisted Tales με την Ανδρούτσου, στο ραδιοπάντιο, τη φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου. Δεν ξέρω γιατί ακούγουμε τόσο μυστηριώδης. Δεν είναι συνήθως τόσο μυστηριώδης αυτή η εκπομπή. Αν και κάποιες φορές μπορεί να γίνει, αλλά εντάξει, δεν είναι στάνταρ. Είσαστε λοιπόν στο Twisted Tales, όπως καταλάβατε και από το προηγούμενο τραγούδι που έπαιξε. Αν αρχίσατε να νιώθετε λίγο άβολα, αυτό το τραγούδι τα είπε όλα, γιατί η εκπομπή θα ακούσετε αμέσως μετά. Λοιπόν, αφού συστηθήκαμε για 500η φορά σε αυτό το ραδιόφωνο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τρεις χώρες που με ακούν απόψε. Καλησπέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που μας ακούει κάθε βράδυ και δεν ξέρω ποιος μας ακούει από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συγκεκριμένα από το Κολόμπους. Καλησπέρα όμως. Καλησπέρα στο Βέλγιο, που μας ακούει και αυτό σταθερά. Καλησπέρα και στην αγαπημένη μας Ελλάδα. Σήμερα, παιδιά, έχει ζέστη. Εγώ ζεσταίνομαι πάρα πολύ. Και air condition που υπάρχει, το air condition δεν με κρατάει. Νιώθω πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχω εξάψει κάτι τέτοιο. Αλλά ίσως φταίει γενικά το κλίμα. Ξεκινάει οπότε και επίσημα για όσους αγαπάνε τα τρομακτικά πράγματα το Summerween, το αντίθετο του Halloween που είναι τον Οκτώβρη. Και όχι, ακόμα τρομακτικά είναι τα πράγματα, απλά γίνονται όλο το καλοκαίρι. Ξέρω τι έκανες το προηγούμενο καλοκαίρι, you know, τα σαγόνια του Καρχαρία, αυτά τα καλά. Οπότε ναι, ξεκινάει το Summerween λοιπόν, καλό καλοκαίρι επίσημα. Καλή εξεταστική σε όσους δίνουν. Εγώ ευτυχώς έχω ένα μάθημα για εξεταστική και τα υπόλοιπα όλα είναι με εργασίες. Αλλά και πάλι δεν είναι ευτυχώς αυτό, γιατί έχω και πτυχιακή εργασία, οπότε πάμε λίγο, πάμε λίγο. Αυτά τα καλά από μένα. Ελπίζω εσείς να είστε καλά. Γράψτε μου τα μηνύματά σας στο chat μας, να τα βλέπω. Την προηγούμενη φορά μου γράψατε και εγώ δυστυχώς δεν το είδα έγκαιρα. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά γέλασα με αυτά που είδα. Πάμε λοιπόν σήμερα, μιας και μιλάμε για ζέστες, ρε παιδί μου, και δυσφορία και νιώθουμε λίγο... Δεν ξέρω για σας, το καλοκαίρι για μένα είναι η πιο νοσταλγική εποχή και είναι η χειρότερη για αυτό το λόγο. Μ' αρέσει η νοσταλγία, μ' αρέσει να τη χρησιμοποιώ ώστε να αναπολώ πράγματα από το παρελθόν, αλλά ταυτόχρονα με κάνει να νιώθω τόσο sad, τόσο στεναχωρεμένη για κάποια πράγματα. Ας πούμε για μένα τώρα αυτή ήταν η τελευταία χρονιά στο πανεπιστήμιο. Μην αγχωνέστε, δεν είναι η τελευταία χρονιά στο ραδιόφωνο, η τελευταία χρονιά στο πανεπιστήμιο. Μην φοβηθείτε. Αλλά ναι, τελευταία χρονιά λοιπόν στο Πανεπιστήμιο και με έπιασε γενικά μια νοσταλγία και έλεγα γιατί δεν κάνω σήμερα μια εκπομπή, μιας και είδα και την ταινία για τα backrooms. Θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει η νοσταλγία και τα backrooms. Μα έχει, δεν είδες την ταινία, δεν έχεις ακουστά τα backrooms, δεν πειράζει, θα σε βάλω εγώ τώρα στο ψητό, θα μπούμε τώρα στο ψητό. Λοιπόν, backrooms. Πόσα ξέρετε εσείς για τα backrooms? Εγώ, παιδιά, να σας πω την ιστορία μου με τα backrooms. Όχι, δεν πήγα στα backrooms, μη σας πάει ο νους εκεί. Αλλά έχω έρθει πολύ λίγο σε επαφή με τον όρο backrooms. Ήρθα περισσότερο σε επαφή την τελευταία εβδομάδα που είδα και την ταινία. Είχα ακούσει τον όρο 2 χρόνια πριν, που τον χρησιμοποιούσαν σε memes, και ότι το IKEA είναι το τέλειο backrooms. Θα μάθετε σε λίγο γιατί, για όποιον δεν ξέρει τι είναι το backroom. Τα backrooms γενικά. Και αυτό. Και δεν έχω έκτοτε άλλη επαφή με το αντικείμενο. Κυριολεκτικά, αυτή ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή. Και ποτέ ξανά. Το άκουγα, βασικά, εντάξει, το άκουγα και κατά καιρούς από κόσμο να το αναφέρουν, αλλά δεν έβλεπα ούτε τα βίντεο. Είχα παίξει κάποια παιχνίδια, βέβαια. Εννοείται, γιατί παίζω τρομακτικά παιχνίδια. Αλλιώς, τι στο καλό, γιατί κάνω αυτή την εκπομπή. Αλλά ναι. Οπότε αυτή είναι η επαφή μου με τα backrooms, ίσως με εσάς να είναι παραπάνω. Έχω δει και βιντεάκια, αλλά όχι πάρα πολλά. Πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε τι είναι, ρε παιδιά, αυτά τα backrooms. Τα έκανα πολύ μυστηριώδη, χωρίς λόγο. Υπάρχουν μέρη, λοιπόν, που μας τρομάζουν, όχι επειδή κρύβουν τέρατα per se, αλλά επειδή μοιάζουν παράξενα οικεία. Τι λέγαμε για την νοσταλγία? Ένας άδειος διάδρομος σχολείου. Καλή ώρα το πάντιο τώρα. Όποτε φεύγω είναι πραγματικά σαν τα backrooms. Ένα εμπορικό κέντρο μετά το κλείσιμο. Ένα γραφείο χωρίς ανθρώπους. Χώροι που μοιάζουν να ανήκουν στον κόσμο μας, αλλά ταυτόχρονα κάτι επάνω τους φαίνεται τελείως μα τελείως λάθος. Είναι unsettling γενικά.
Για μένα δεν είναι τόσο τρομακτικά, είναι unsettling. Κάτι δεν πάει καλά όταν τα κοιτάω δηλαδή. Σήμερα θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα από τα διάσημα φαινόμενα τρόμου του διαδικτύου, τα backrooms. Μια ιδέα που γεννήθηκε από μία μόνο φωτογραφία και κατάφερε να δημιουργήσει έναν ολόκληρο μυθολογικό κόσμο γεμάτο μυστήριο, τρόμο και ατελείωτους λαβύρινθους. Θα εξερευνήσουμε λοιπόν την πρόλευσή τους, γιατί τρομάζουν τόσο πολύ τους ανθρώπους, πώς εξελίχθηκαν μέσα από την κοινότητα του διαδικτύου, αλλά και πώς έφτασαν να γίνουν ταινία του Hollywood. Θα ακούσουμε πρώτα το τραγούδι For What It's Worth, να ξεκινήσουμε να ζεσταίνουμε λίγο, να σπάσουμε τον πάγο και επιστρέφουμε.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Δεν ξέρω αν φταίει και ότι είμαι πάλι μόνη μου στο στούντιο για άλλη μια φορά και όπως θυμάστε από την προ-προηγούμενη μου εκπομπή, βασικά προ-προ-προηγούμενη, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν άρρωστη, οπότε δεν μετράει. Αλλά εντάξει, την προ-προηγούμενη μου εκπομπή λοιπόν, μια πιο παλιά εκπομπή, όταν διάβαζα τρομακτικές ιστορίες, εννοείται ότι επειδή είμαι και scaredy cat, φοβόμουν πάρα πολύ. Άλλη μία βραδιά, σαν και αυτή, λοιπόν, νιώθω ακριβώς το ίδιο συνέστημα. Λέτε κάτι να συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στο στούντιο μόνη μου ή είναι απλά επειδή είμαι μόνη μου. Μάλλον αυτό θα μου πείτε κι εσείς. Γράψτε μου στα σχόλια. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για την προέλευση των backrooms, λοιπόν. Ρε παιδιά, από πού ήρθαν αυτά τα backrooms? Είναι σαν έναν άλλον creepypasta μύθο που ακούμε στο διαδίκτυο και δεν ξέρουμε από πού προήλθε? Βασικά, τα backrooms παίζει να είναι και από τα λίγα τα οποία είναι τα πιο documented creepypasta που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Η ιστορία λοιπόν των backrooms ξεκινά το 2019 στο διαδικτυακό φόρουμ 4chan. Κάποιος χρήστης, όταν μιλάγανε για creepypasta, δημοσίευσε μία φωτογραφία ενός παράξενου κίτρινου χώρου με μοκέτα, φθορίζοντα φώτα και αμέτρητους διαδρόμους. Μαζί με τη φωτογραφία έγραψε ένα σύντομο κείμενο που έμελε να γίνει θρυλικό. Σύμφωνα με αυτό, αν κάποιος κάνει no clip έξω από την πραγματικότητα, αυτό σημαίνει είναι ένας όρος που προέρχεται από τα βιντεοπαιχνίδια και σημαίνει να περνάς μέσα από τους τοίχους της πραγματικότητας και να βγαίνεις έξω από τα όρια του χάρτη. Οπότε ναι, αν κάποιος κάνει no clip έξω από την πραγματικότητα, τότε μπορεί να βρεθεί στα backrooms. Εκεί, σύμφωνα με την περιγραφή, υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα από άδειους χώρους με κίτρινους τοίχους, υγρή μοκέτα και τον ασταμάτητο βόμβο των λαμπτήρων φθορισμού. Και αν ακούσεις κάτι μέσα σε αυτούς τους διαδρόμους, προσευχή σου, γιατί αυτό σίγουρα σε άκουσε. Αρχικά δεν υπήρχαν επίπεδα, τέρατα ή περίπλοκες ιστορίες. Υπήρχε μόνο η ιδέα ενός ατελείωτου χώρου από τον οποίο δεν μπορούσες να φύγεις. Αλλά μετά προσθέθηκε και αυτή η θεωρία που ακούσαμε πριν λίγο, η οποία το κάνει ακόμα πιο interesting, ας το πούμε. Αλλά θα δείξει, γιατί πολλοί, όπως θα μάθουμε και πιο μετά, δεν συμφωνούν με το να υπάρχουν τέρατα στα backrooms, γιατί χάνει την μαγεία του, όπως θα ακούσουμε. Το είπα ήδη αυτό. Κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ναι, κάτι δαιμονίζεται ο υπολογιστής, παιδιά. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το The Scavenger on the Wind και θα επιστρέψουμε για περισσότερα τρομακτικά facts για τα backrooms.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
2: Και επιστρέψαμε λοιπόν στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι 10 λεπτά πριν τις 9.30 και μιλάμε για τα backroom σήμερα. Γιατί είναι, ρε παιδιά, τόσο τρομακτικά τα backrooms όμως? Για μένα δεν είναι τρομακτικά, είναι απλά unsettling όπως είπα, αλλά θα μάθουμε. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα backrooms δεν βασίζονται στον κλασικό τρόμο. Δεν στηρίζονται σε ξαφνικές εμφανίσεις τεράτων ή σε αιματηρές σκηνές. Αντίθετα, βασίζονται σε κάτι βαθύτερο. Την ψυχολογική δυσφορία που λέγαμε πριν ότι νιώθουμε δυσφορία από τη ζέστη. Οι χώροι αυτοί ανήκουν σε μια κατηγορία που ονομάζονται liminal spaces. Πρόκειται για μεταβατικούς χώρους και είναι μέρη που συνήθως περνάμε χωρίς να μένουμε εκεί. Διάδρομοι, σκάλες, αίθουσες αναμονής, πάρκινγκ ή εμπορικά κέντρα. Όταν αυτοί λοιπόν οι χώροι εμφανίζονται άδειοι από ανθρώπους, δημιουργείται μια παράξενη αίσθηση. Το μυαλό μας περιμένει να δει ζωή, αλλά δεν βρίσκει τίποτα. Τα backrooms εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτό το συναίσθημα. Μας δίνουν κάτι γνώριμο, αλλά αφαιρούν όλα όσα το κάνουν φυσιολογικό. Και γι' αυτό και είναι τρομακτικό. Έτσι λοιπόν δημιουργεί το τρόμος της μοναξιάς, της απομόνωσης και της απώλειας προς ανατολισμού. Για μένα, παιδιά, όσο έβλεπα και την ταινία μου, δημιουργήθηκε και μια υπαρξιακή κρίση. Βλέποντας το όλο αυτό, σαν, πώς να σας το πω, σαν να μην έχει καν νόημα όλος ο κόσμος, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο κόσμος. Βέβαια, δεν εννοείται ότι δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή, αλλά μου δημιούργησε αυτή... Εντάξει, βέβαια, μην λέω και ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά εντάξει, μου δημιουργεί αυτή την... Δεν ξέρω τη σκέψη ότι ίσως δεν υπάρχει και κανένας λόγος γενικά σε όλα τα προβλήματα που δημιουργούμε, γιατί ακριβώς ο λόγος που υπάρχουμε είναι αυτά τα backrooms ή γενικώς αυτές οι άλλες πραγματικότητες που μας κάνουν να σκεφτόμαστε ότι ζούμε μία ζωή. Τώρα μπορεί να ακουστώ σαν nihilist, αλλά δεν είμαι nihilist, bear with me, ok. Δεν είναι αυτοπροσδιορισμό κάτι. Η γνώμη μου είναι ότι προσπαθούμε να ζήσουμε καθημερινά σε έναν κόσμο και τρέχουμε, ποιος ξέρει από τι κιόλας τρέχουμε και γιατί τρέχουμε, σε καθημερινή βάση. Έχουμε βάλει στόχους στη ζωή μας, έχουμε βάλει όρια, έχουμε βάλει γενικά οτιδήποτε δημιουργεί μια ανθρώπινη κοινωνία. Και νιώθω ότι ταυτόχρονα είναι ό,τι πιο όμορφο αυτό, αλλά και ταυτόχρονα ό,τι πιο άκυρο και μη πρακτικό και άχρηστο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει. Γιατί απλά επειδή βαριόμαστε, και όχι βαριόμαστε με την έννοια «Α, βαριέμαι, δεν έχω τίποτα να κάνω», αλλά επειδή έπρεπε να δώσουμε κάποιο νόημα στη ζωή μας, φτιάξαμε τον κόσμο μας και τον χτίσαμε και βάλαμε κι άλλα πράγματα και ο καπιταλισμός πλέον μας κάνει να θέλουμε κι άλλα πράγματα. Και αυτές είναι όλες οι υπαρξιακές κρίσεις, το ξέρω, αλλά τις παθαίνω αρκετά συχνά και νομίζω ότι την έπαθα περισσότερο με το backrooms, γιατί δίνει ακριβώς αυτό το κενό συναίσθημα, ότι είναι αυτοί οι χώροι οι οποίοι είναι σαν τους δικούς μας χώρους, απλά χωρίς έπιπλα και χωρίς αντικείμενα και έχουν δημιουργηθεί απλά στο φάσμα του χώρου και του χρόνου και συνεχίζουν και συνεχίζουν και συνεχίζουν. Και αυτό είναι που το κάνει τρομακτικό και ενδιαφέρον, γιατί σκέφτεσαι συνέχεια την ύπαρξή σου, σκέφτεσαι πόσο μικρός είσαι σε σχέση με το υπόλοιπο σύμπαν και γενικώς όχι μόνο το δικό μας γαλαξία, αλλά και άλλους γαλαξίες που υπάρχουν εκεί έξω. Πόσο μάλλον σε μία πόλη πόσο μικρός είσαι. Και ναι, δεν ξέρω, νιώθω ότι μου το δημιούργησε ακόμα πιο πολύ το backroom σε αυτό. Δεν θέλω να δώσω spoilers για την ταινία. Θα μιλήσω και παραπάνω για την εμπειρία μου σε αυτό. Αλλά αυτό με έκανε να νιώσω κατά κύριο λόγο. Πριν πω σε πιο αναλυτικά θέματα για τα backrooms και τα επίπεδα των backrooms, θα ακούσουμε το τραγούδι Run, Rabbit Run. Ξέρω, βάζω πολλά τραγούδια, αλλά θέλω η αλήθεια είναι λίγο να σπάσω τον πάγο, γιατί νιώθω ότι είμαστε πάρα πολύ σφιγμένοι αυτή τη στιγμή. Μπορεί να φταίει η ζέστη, μπορεί να φταίει και η ατμόσφαιρα που έχω δημιουργήσει μόνη μου απολύτως. Και δεν είναι κανένας άλλος εδώ, αλλά εντάξει. Αλλά αυτά. Θα ακούσουμε το Run Rapid Run και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Και επιστρέψαμε λοιπόν μετά από ένα σύντομο διάλειμμα. Παιδιά έξω κάνουν κάτι σαν, δεν ξέρω, σαν πάρτι, δεν ξέρω ποιος είναι, αλλά έχει πάρα πολύ φασαρία. Λυπάμαι αν το ακούτε στο ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο, συγγνώμη, καλά, και στο ραδιόφωνο εννοείται. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα backrooms. Η ώρα είναι σχεδόν 9.30 και έξω νυχτώνει όλο και περισσότερο. Βλέπω εδώ από το παράθυρο ότι αρχίζει και σκοτεινιάζει για τα καλά. Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τα επίπεδα των backrooms. Με την πάροδο του χρόνου, οι χρήστες του διαδικτύου άρχισαν να επεκτείνουν την ιδέα των backrooms. Δημιούργησαν δεκάδες, έπειτα εκατοντάδες και τελικά χιλιάδες επίπεδα. Γιατί, όπως είπαμε, είναι μεν ένας χώρος ο οποίος αποτελείται από ατελείωτους διαδρόμους, αλλά έχει και επίπεδα. Πάει πάνω-κάτω. Το πιο γνωστό είναι το Level Zero. Είναι το αρχικό επίπεδο με τους κίτρινους τοίχους, τη μοκέτα και τα φθορίζοντα φώτα. Ακολουθεί το Level 1, το οποίο θυμίζει εγκαταλελειμμένες αποθήκες και βιομηχανικούς χώρους. Το Level 2 αποτελείται από σκοτεινούς μεταλλικούς διαδρόμους, γεμάτους σωλήνες και θόρυβο μηχανών. Ένα από τα πιο διάσημα επίπεδα είναι το Level Fun, που μοιάζει με παιδικό πάρτι, αλλά κρύβει κάτι πολύ πιο σκοτεινό, το οποίο δεν θα σας πω τι είναι, γιατί θέλω να το ψάξετε εσείς. τι, όλα εγώ θα σας τα λέω. Άλλο αγαπημένο επίπεδο των θαυμαστών είναι τα Pool Rooms, το οποίο νομίζω είναι αγαπημένο της Gen Z αυτό. Είναι ένας κόσμος γεμάτος πισίνες και γαλάζια νερά, που δημιουργεί περισσότερο μία αίσθηση μελαγχολίας παρά φόβου. Καλά, δημιουργεί και φόβο, μην το λέτε. Αλλά, εντάξει, εγώ θα έλεγα περισσότερο... μοιάζει με παλιό παιδότοπο, αν θα μπορούσα να το περιγράψω. Σήμερα, όμως, υπάρχουν χιλιάδες καταγεγραμμένα επίπεδα, το κάθε ένα με τη δική του ιστορία, τα οποία δεν θα κάτσω να σας τα πω ένα-ένα τώρα. Εντάξει, είπαμε. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον και αν θέλετε να ρίξετε μία ματιά πάνω σε αυτό, σας παροτρύνω, με φόβο βέβαια σας παροτρύνω, γιατί μπορεί και να τρομάξετε, αλλά δεν με νοιάζει, να πάτε να το δείτε, να σας φύγει η περιέργεια. Περιέργεια σκότωσε τη γάτα, αλλά η περιέργεια επίσης την... Όχι περιέργεια, συγγνώμη. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα και το satisfaction την έφερε πίσω. Ναι, δεν θυμάμαι satisfaction, πώς μεταφράζεται τώρα. Τέλος πάντων, δεν θα κάτσω πολύ σε αυτό. Θα ακούσουμε το Bad Things των Cults και θα επιστρέψουμε να μάθουμε λίγο για τις οντότητες που υπάρχουν στα backrooms, γιατί ναι, υπάρχουν και οντότητες για όσους δεν το ξέρατε. Βέβαια, εγώ το προτιμώ να μην έχει οντότητες στο backrooms, γιατί χάνει τη μαγεία του. Αλλά εντάξει, θα συζητήσουμε και γι' αυτό αργότερα.

know you're not alone.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Το τελευταίο Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, ήταν ελάχιστα τρομακτικό. Αλλά δεν πειράζει, ήταν φίτικη για την εκπομπή, Λοιπόν, έχουμε ξεπεράσει το μισάωρο. Κοντεύει, δεν κοντεύει στο τέλος, εντάξει, αλλά όταν ξεπερνάμε το μισάωρο, πάντα λέω, κάπου εδώ τελειώνει και η εκπομπή, ρε γαμώτο. Δεν θέλω να τελειώσει. Μ' αρέσει να κάνω αυτή την εκπομπή. Αχ, παιδιά, νιώθω ότι με έχουν πιάσει τα υπαρξιακά μου γενικά. Άκουγα και το τραγούδι, το Bad Things, και είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία με κάνουν πάρα πολύ. Μου δίνουν στενάχωρα γενικά συναισθήματα. Δεν ξέρω για εσάς αν σας δίνει το ίδιο έτσι κάπως μελαγχολικό, νοσταλγικό κομμάτι. Αλλά ναι, λίγο κάπως είναι περίεργη η ατμόσφαιρα. Ίσως φταίνε τα backrooms, δεν ξέρω, ίσως φταίει το γεγονός ότι είμαι μόνη μου τώρα, φταίει η μουσική, φταίει το ποτό, φταίει το... Όχι, εντάξει, φλάκα κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις οντότητες για σήμερα. Αλλά εντάξει, να σας πω κάτι, δεν είμαι μόνη μου, έχω εσάς, εσείς με ακούτε. Εσείς με ακούτε και δεν νιώθω μόνη μου και έτσι δεν νιώθετε ούτε εσείς μόνοι σας. Πάμε να μιλήσουμε για τις οντότητες των backrooms μαζί. Λοιπόν, καθώς το σύμπαν των backrooms μεγάλωνε, όπως είπαμε, εμφανίστηκαν και οι λεγόμενες οντότητες. Τα πιο γνωστά πλάσματα είναι οι smilers, οι οποίοι εμφανίζονται μόνο ως χαμόγελα και μάτια μέσα στο σκοτάδι. Έχουν βγει και πάρα πολλά διάσημα παιχνίδια στο Roblox με αυτή τη φατσούλα που χαμογελάει μέσα στο σκοτάδι, η οποία είναι και τεράστια. Υπάρχουν επίσης οι hounds, επιθετικά πλάσματα που θυμίζουν παραμορφωμένα σκυλιά. Υπάρχουν οι skin stealers, όπως υποδηλώνει το όνομά τους, θεωρείται ότι μπορούν να μιμηθούν την ανθρώπινη εμφάνιση. Και φυσικά υπάρχουν και οι party goers, σαν αυτούς απ' έξω που έχουν βάλει τη μουσική στο τέρμα, συγγνώμη αν ακούγεται, ίσως οι πιο διάσημες οντότητες των backrooms. Στη γνωστή μυθολογία των backrooms, οι party goers είναι εχθρικά υπερφυσικά πλάσματα που θεωρούν τον εαυτό τους θηρευτή της κορυφής. Αυτό ακούγεται ακόμα πιο αστείο όταν ακούω τα άτομα απ' έξω να κάνουν πάρτι. Λοιπόν, η εμφάνισή τους. Έχουν ανθρωποειδές σχήμα, κίτρινο χρώμα και συχνά φέρουν ίχνη αίματος στο στόμα, τα χέρια και τα πόδια τους. Συνήθως κρατούν μπαλόνια. Γιατί εντάξει, κάτι πρέπει να κρατήσουν για να σε κάνουν να πιστεύεις ότι είναι οκ. Okay. Συμπεριφορά. Είναι εξαιρετικά επιθετικά και κυνηγούν τους ανθρώπους τόσο για τροφή και διασκέδαση, όσο και για να τους μετατρέψουν σε νέα μέλη της ομάδας τους. Παρ' όλα αυτά, αρκετοί θαυμαστές πιστεύουν ότι η παρουσία τεράτων αφαιρεί μέρος της γοητείας των backrooms, όπως είπα και εγώ, και για πολλούς ο πραγματικός τρόμος δεν βρίσκεται στα πλάσματα, αλλά στην ίδια την ατελείωτη απομόνωση. Και μιας και μιλάμε για απομόνωση, δεν έχει καμία σχέση το τραγούδι που θα βάλω τώρα με αυτό, αλλά δεν πειράζει, είναι τρομακτικό. Θα βάλω το Who's Afraid of the Big Bad Wolf.

0: Who's afraid of the big bad wolf?
1: Ακούτε Radio Pantheon, τη φωνή του Παντείου Πανεπιστημίου.
2: Γενικά, όποτε ακούω αυτό το τραγούδι, έχω κάνει τα πιο απέσια σενάρια μέσα στο κεφάλι μου, τα οποία δεν θέλω να τα μοιραστώ αυτή τη στιγμή, γιατί με έχει πιάσει αυτό το περίεργο συνέστημα, όπως είπαμε. Αλλά νομίζω επιδώσαμε τι είναι τα backrooms, επισήμως. Οπότε θα μιλήσουμε για την ταινία τώρα και την εμπειρία μου γενικά. Αλλά πριν περάσω στην εμπειρία μου, μιλήσουμε για το πώς ήρθε στη μεγάλη οθόνη. Το 2022, λοιπόν, συνέβη κάτι που άλλαξε για πάντα την ιστορία του backrooms. Ως τώρα ήταν απλά μία απλή εικόνα στο διαδίκτυο και απλά φτιάχναν όλοι creepypastas, δηλαδή ιστοριούλες. Ένας νεαρός δημιουργός, λοιπόν, γνωστός ως Kane Parsons, δημοσίευσε στο YouTube ένα βίντεο με τίτλο «The Backrooms Found Footage». Δηλαδή, «The Backrooms, υπαρκτό υλικό από The Backrooms». Το βίντεο παρουσίαζε έναν κινηματογραφιστή που πέφτει κατά λάθος στα backrooms και προσπαθεί να επιβιώσει. Αυτό που εντυπωσίασε το κοινό ήταν ο απίστευτος ρεαλισμός του βίντεο, παρότι είχε δημιουργηθεί κυρίως με ψηφιακά εργαλεία. Αλλά έμοιαζε πάρα πολύ με πραγματικό υλικό που είχε βρεθεί σε μια παλιά βιντεοκασέτα. Και γενικά μοιάζουν αυτά τα backrooms, μοιάζουν γενικά σαν γραφεία των 70s, οπότε έμοιαζε όντως σαν VHS tape. Η σειρά λοιπόν του Kane εισήγαγε νέα στοιχεία όπως την εταιρεία Async Research, η οποία προσπαθεί να μελετήσει και να εκμεταλλευτεί τα backrooms και υπήρχε και στην ταινία αυτή η εταιρεία. Και μέσα σε λίγους μήνες, εκατομμύρια θεατές ανακάλυψαν ξανά τον μύθο των backrooms. Και έχουμε την ταινία. Όπως λέγεται και από τους fans, η επιτυχία της σειράς δεν πέρασε απαρατήρητη. Σύντομα ανακοινώθηκε ότι τα backrooms θα μεταφερθούν στον κινηματογράφο. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι ο ίδιος ο Kane Parsons συμμετέχει ως σκηνοθέτης, που, παιδιά, ο Kane Parsons θέλω να μαντέψετε πόσο είναι, όχι. Θα σας αφήσω για 5 δευτερόλεπτα, okay, πάμε μαζί. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν θα κοιτάξω ότι έχετε γράψει στο chat, θα σας πω από τώρα ότι είναι 20 χρονών. Για να δούμε. Α, κάποιοι το βρήκατε, μπράβο. Υπάρχει το Google, το ξέχασα κι εγώ αυτό. Ίσως το ξέρατε ήδη, μωρέ, να μην σας αδικώ, εντάξει. Ίσως ξέρατε ήδη ότι είναι 20 χρονών. Αλλά εμένα, παιδιά, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, μεγάλο σοκ το ότι είναι τόσο μικρός. Ίσως έχω κι εγώ εμπειρίες. Τι λέω. Ίσως έχω κι εγώ ευκαιρίες να γίνω κι εγώ μια σκηνοθέτης, γιατί ασχολούμαι με τον κινηματογράφο, για όσους δεν το ξέρουν. Οπότε, ναι, δεν ξέρω, ένιωσα πολύ ωραία να μάθω αυτή την πληροφορία. Πίσω από την παραγωγή, λοιπόν, βρίσκεται η Α24, ένα στούντιο γνωστό για ιδιαίτερες ταινίες τρόμου που βασίζονται περισσότερο στην ατμόσφαιρα παρά στα κλισέ, και γι' αυτό μας άρεσε. Οι προσδοκίες των θαυμαστών είναι υψηλές, πολλοί αναρωτιούνται αν η ταινία θα καταφέρει να διατηρήσει τον μυστήριο των backrooms ή αν θα προσπαθήσει να εξηγήσει υπερβολικά το φαινόμενο. Άλλοι ελπίζουν ότι θα αποτελέσει ένα νέο είδος τρόμου για τον κινηματογράφο, βασισμένο στην απομόνωση και την αβεβαιότητα αντί για τα παραδοσιακά τέρατα. Και εδώ θα ακούσουμε το «You're one of them, aren't ya?» των The Paper Chase και επιστρέφουμε για να πούμε για την προσωπική μου εμπειρία για backrooms και να κλείσουμε σιγά σιγά τη σημερινή εκπομπή. Head, good friend, scream all you want to. You're legless and limping and lost, and it's just like they like you. And I can feel your tender bodies coming near. I see them hanging from the crystal chandelier. I'm hope for the hopeless, I'm help for the helplessly hopeful.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Συγγνώμη, τώρα είδα ότι δεν είχα ανοίξει το μικρόφωνο. Ωραία. Λοιπόν, τι λέγαμε. Δεν ξέρω γιατί αποσυντονίστηκα τόσο πολύ, συγγνώμη. Ναι, backrooms. Θα σας έλεγα για την εμπειρία μου, σωστά. Παιδιά, δεν ξέρω τι έπαθα, συγγνώμη, αλήθεια. Αποσυντονίστηκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον έφταγε και το τραγούδι λιγάκι. Και το διαφημιστικό σποτάκι, αλλά δεν πειράζει. Επιστρέψαμε να μιλήσουμε για την εμπειρία μου στην ταινία Backrooms. Εγώ να σας πω ότι πήγα και την είδα την ταινία μου. Την ταινία μου. Ωραία θα ήταν να ήταν η ταινία μου, αλλά δεν θα ήμουν εδώ αν ήταν η ταινία μου. Θα ήμουν κάπου αλλού. Πολύ κρίμα βέβαια, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ το ραδιόφωνο. Η ταινία λοιπόν ήταν, όπως είπα, πήγα και την είδα μόνη μου. Ήταν Σάββατο βράδυ, δεν είχα κάποιον να βγω έξω μαζί και λέω, δεν βαριέσαι, θα κλείσω ένα εισιτήριο να δω μια ταινία. Και βλέπω ότι παίζουν τα backrooms. Λέω, ωραία, αφού αγαπώ τις ταινίες τρόμου, γιατί όχι, να πάω και να το δω μόνη μου. Δεν ήμουν μόνη μου, εννοείται, υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος γύρω μου. Αλλά εντάξει, το συνέστημα ότι είσαι μόνος σου κάπως σε κυρίευε όταν έβλεπες αυτή την ταινία. Δεν θα σας πω spoilers, θα σας πω ότι ήταν μια πάρα πολύ καλή ταινία από πάρα πολλές απόψεις. Αν έχουμε να λάβουμε και υπόψη το γεγονός ότι το έκανε ένας 20χρονος YouTuber, εμένα αυτό μου φαίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακό και θα το βάλω και αυτό μέσα, εννοείται ότι το μετράμε και αυτό. Νομίζω το πιο αγαπημένο μου κομμάτι για αυτήν είναι η ατμόσφαιρα που δημιούργησε στον θεατή. Νιώθω ότι όντως δημιούργησε τα backrooms και γενικά αυτό το δυσφορικό συνέστημα των liminal spaces, ότι βρισκόμαστε σε έναν άδειο κενό χώρο και δεν ξέρουμε τώρα αν θα πεταχτεί κάπου και από πού. Πολλά σημεία σε έκαναν να νιώθεις ότι, ότι υπήρχε πολύ ένταση. Εννοείται ότι υπήρχαν και, ας πούμε, found footage βίντεο και το έκαναν ακόμα πιο immersive και διαδραστικό, όχι διαδραστικό, απλά σε εμβύνθινε, σε πάση περιπτώσει υπήρχε πολύ εμβύνθιση στον κόσμο των backrooms. Η ηθοποίη εννοείται ήταν πάρα πολύ καλή, η σκηνοθεσία τέρμα τέλεια. Πάλι όμως το μόνο πράγμα το οποίο θα έλεγα ότι λίγο ακόμα το σκέφτομαι και δεν ξέρω, έχει περάσει μια εβδομάδα περίπου από τότε που έχω δει την ταινία, την είδα το περασμένο Σάββατο, και το μόνο που με προβληματίζει ακόμα είναι το plot. Η υπόθεση του σεναρίου δηλαδή. Κάτι με προβλημάτισε, όχι ως προς τον διάλογο κτλ, αλλά τι μήνυμα ήθελε να περάσει. Γιατί εμένα μου πέρασε κυρίως υπαρξιακά μηνύματα, ότι ό,τι κάνουμε είναι για το τίποτα και απλά ζούμε σε έναν κόσμο και δημιουργούμε προβλήματα και έχουμε τους ψυχολόγους να μας τα λύνουν, όχι να μας τα λύνουν, να μας βοηθούν να τα λύσουμε. Έχουμε φόρους, έχουμε σπίτια, έχουμε χρήμα, έχουμε τα πάντα όλα αυτά. Και αυτά τα backrooms είναι, ίσως να είναι και ο λόγος που ζούμε. Ίσως να είναι ο ίδιος ο λόγος ο οποίος μας κάνει αυτό που είμαστε σήμερα. Και συνδυάστηκε πάρα πολύ ωραία και έκανε κάπως click into place, όπως λέω και εγώ, γιατί είδα και μία μέρα πριν την ταινία The Cube, μία άλλη πολύ ωραία ταινία, έτσι, αν θέλετε να έχετε το αίσθημα του backrooms. Η συγκεκριμένη ταινία με έκανε επίσης να νιώσω αυτό το υπαρξιακό συνέστημα. Ήτανε πέντε παγιδευμένοι παίκτες σε ένα παιχνίδι θανάτου το οποίο δεν εξηγείται. Κάπως σαν το σο, αλλά φανταστείτε ότι δεν υπάρχει καμία εξήγηση πίσω από όλο αυτό και δεν υπάρχει άνθρωπος πίσω από αυτό. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από αυτό. Αλλά, πάση περιπτώσει, όλο αυτό δημιουργήθηκε, αυτό το είδος παιχνιδιού, γιατί η ζωή δεν έχει νόημα. Η ζωή είναι ανούσια και δεν υπάρχει τίποτα και έξω πέρα από ατελείωτη ανθρώπινη ηλιθιότητα. Αυτά ήταν τα λόγια ακριβώς στην ταινία. Δεν τα λέω εγώ, για να μην νομίζετε. Και μερικές φορές αυτά τα συναίσθημα κατακλείζουν τους ανθρώπους κατά καιρούς. Άλλοτε για λίγα δευτερόλεπτα, που είναι το πιο φυσικό, και άλλοτε μπορεί να κάθονται ένα ολόκληρο απόγευμα ή να κάθονται στις 3 η ώρα τη νύχτα να βλέπουν βίντεο γι' αυτό. Ανήκω κυρίως στη δεύτερη κατηγορία, θα έλεγα. Κάθομαι και με τις ώρες μου να το σκέφτομαι, αλλά έχουν υπάρξει και εννοείται και στιγμές που το έχω σκεφτεί έτσι για ένα split second, ας πούμε, για μερικά δευτερόλεπτα. Αλλά εντάξει, η ζωή συνεχίζεται. Εγώ επιλέγω προσωπικά να δώσω νόημα στη ζωή μου και να συνεχίζω να ζω, όπως και αν καταλήξει. Και αυτό. Δεν με πειράζει το γεγονός. Έχω συμφιληθεί με το γεγονός ότι η ζωή απλά υπάρχει και ο χρόνος θα περνάει έτσι κι αλλιώς και θα συνεχίζει να περνάει και τα πράγματα να προχωράνε όσο στατικοί κι αν μείνουμε εμείς. Που σημαίνει δηλαδή ότι αν εσύ χάσεις το μάθημα τη Δευτέρα και κοιμηθείς και όλοι οι υπόλοιποι το πάρουν το μάθημα, η ζωή συνεχίζεται έτσι κι αλλιώς χωρίς εμάς. Και το έχω αποδεχθεί αυτό. Για κάποιους είναι εφιαλτικό και το καταλαβαίνω. Και αυτό ακριβώς θέλει να δημιουργήσει και τα backrooms. Αυτή είναι η λογική. Τα backrooms ξεκίνησαν ως μία απλή εικόνα στο διαδίκτυο, να θυμίσω. Μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύγχρονα φαινόμενα τρόμου. Ίσως αυτό να συμβαίνει επειδή αγγίζουν ένα πολύ ανθρώπινο φόβο. Όχι το φόβο του θανάτου, αλλά το φόβο του να χαθείς. Να βρεθείς σε ένα χώρο που μοιάζει γνώριμος, αλλά δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί υπάρχει. Να περπατάς για ώρες χωρίς να συναντάς κανέναν. Να ακούς μόνο τον ήχο των φώτων πάνω από το κεφάλι σου. Και κάπου εκεί γεννιέται το ερώτημα που κάνει τα backrooms τόσο αξέχαστα. Αν βρισκόσουνα σε ένα τελείωτο κόσμο χωρίς έξοδο, τι θα σε τρόμαζε περισσότερο? Το ενδεχόμενο να υπάρχει κάτι εκεί μέσα μαζί σου ή το ενδεχόμενο να μην υπάρχει απολύτως κανείς? Πάντως και τα δύο είναι εξίσου τρομακτικά. Και κάπου εδώ θα τελειώσω την εκπομπή μας. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ευχαριστώ στο Βέλγιο και ευχαριστώ στην αγαπημένη μου Ελλάδα. Θα κλείσω με το τραγούδι Here Comes the Boogeyman, όσο εγώ θα φεύγω και ελπίζω να μην έρθει ο Boogeyman. Θα προχωράω σε αυτούς τους διαδρόμους, τους ατελείωτους του παντίου, όπου θυμίζουν λίγο τα backrooms. Και σκεφτείτε ότι it's okay κάποιες φορές να νιώθουμε ότι η ζωή δεν έχει νόημα, γιατί κάποιες φορές όντως δεν έχει, αλλά και ταυτόχρονα αυτό είναι πολύ ωραίο, γιατί εμείς μπορούμε να ζητώσουμε ένα νόημα. Ξέρω, έγινε πολύ sad αυτή τη στιγμή και έγινε λίγο group therapy πάλι αυτή η συζήτηση, αλλά μου αρέσει να τις κάνω αυτές τις συζητήσεις ανοιχτά. Here comes the Boogeyman, λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ήμουν η Άντα του Twisted Tales. Δεν θα εκπέμψει άλλη εκπομπή μετά από μένα. Ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλό βράδυ.

0: There's one way to catch him without fail. Just keep a little salt with you and put it on his tail.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopadion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάμε.

πρόσωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γελαστό ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια πύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on,

κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το γκρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών show must go on, must go on. Και ίσως κάποτε τελειώσει όταν και ο πάγος την Ανταρκτική.

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ενημερώσω ότι το αγαπημένο μου πράγμα είναι αυτή η στιγμή πριν ανοίξει το μικρόφωνο που πρέπει να σκεφτεί κανείς τι θα πει. Εγώ δεν πρόλαβα να το κάνω αυτό, οπότε γεια σας, είμαι ο Ανδρόνικος και δίπλα μου είναι η Έλενα Γκριτζελάκη. Καλησπέρα Έλενα.
2: Καλησπέρα Ανδρόνικε.
1: Τι κάνεις Έλενα?
2: Είμαι πολύ καλά.
1: Μπράβο, χαίρομαι. Μια χαρά είμαι κι εγώ. Πότε έτσι και πότε αλλιώς θα σου πω βασικά για να είμαι πιο ειλικρινής. Και έχετε συντονιστεί στο The Concept, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζατε.
2: Βεβαίως, βεβαίως. Είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή στις 11 με 12 το βράδυ. Είχαμε μία μικρή απουσία την προηγούμενη εβδομάδα γιατί ήταν οι διακοπές του Πάσχα. Όμως βγήκε ο Ανδρόνικος στον αέρα και έκανε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα για τη Μεγάλη Παρασκευή.
1: Εννοείται. Εν ώψη Μεγάλης Παρασκευής, με ένα θρησκευτικό ambience, βγήκαμε κανονικά στον αέρα. Δυστυχώς χωρίς την Έλενα την Κριτζελάκη. Όπως και να έχει όμως.
2: Θέλεις πάλι να με κάνεις ντόπι. Παραθέριζα είναι η αλήθεια στην κεραμωτή καβάλα εκείνη τη μέρα.
1: Οδό δεν ξέρω να πω.
2: Δεν έχει οδού στο χωριό. Πώς θα κεραμωτήσεις. Όταν στέλνουμε δέματα, πλευάζουμε λιμάνι κεραμωτής. Μας βρίσκουν, μας ξέρουν.
1: Επόμενο κόνσεπτ θα είναι τραγούδια που δεν θα ήθελες να ακούσεις στην κεραμωτή. Όμως το σημερινό κόνσεπτ, Έλενα Γκριτζελάκη, ποιο είναι?
2: Είναι ένα φεστιβάλ στο οποίο κανένας μας, από ό,τι φαίνεται, και όλοι μας μαζί, άμα βάλουμε τις αποταμιεύσεις μας, δεν έχουμε χρήματα για να πάμε.
1: Α, είναι... λες το τέτοιο, αυτό στην Πλατεία Νερού?
2: Όχι, αυτό είναι πιο οικονομικό. Εγώ λέω ότι είναι Coachella. Ήθελα και λίγο vocal fry για να γίνω και εγώ βάλγκελ Αμερικανή.
1: Okay.
2: Πες μας εσύ που είσαι Ελληνοαμερικανός, σε κάνω και εγώ ντοξ τώρα, πώς νιώθεις γι' αυτό, γιατί ναι, νομίζω η κουλτούρα σου.
1: Για την Coachella.
2: Ναι, για την Coachella.
1: Coachella, θα σου πω, θα σου μιλήσω πάρα πολύ ειλικρινά. Ως ένας άνθρωπος που πήγαινε τα τελευταία 22 χρόνια, είμαι 19, να σημειωθεί. Λοιπόν, συγκλονιστικό φεστιβάλ, ό,τι ένδειξη χρήματος, θέλω να πω, ό,τι ένδειξη κουλτούρας έχουμε μέσα μας, πάμε και τη δείχνουμε στην Coachella. Coachella.
2: Ό,τι ένδειξη μόδας.
1: Coachella.
2: Coachella είναι σίγουρα.
1: Full Coachella.
2: Τώρα που είστε συντονισμένοι. Από τους υπολογιστές σας, από τα iPad σας.
1: Από το iPad εννοείται.
2: Είδαμε στα στατιστικά, με συγχωρείτε, του σταθμού μας, ότι πολλοί κόσμος συντονίζεται και από το iPad του. Οπότε, αν μας ακούτε από το iPad αυτή τη στιγμή, κάντε μας ένα, στείλτε μας ένα μήνυμα στο chat μας, να μας πείτε πώς είναι.
1: Εγώ δεν πιστεύω, ας πούμε, ότι κάποιος αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένος από iPad. Οπότε για να κάνουμε debunk το iPad θεωρία.
2: Εγώ έχω μπει όμως στο Radio Pandion μέσω
1: με iPad. iPad.
2: Ναι.
1: Εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου. Πώς θα εμφανίζει?
2: Και εγώ έχω μπει από την τηλεόρασή μου.
1: Ναι.
2: Σαν Radio Pandion. Πιστεύω. Σαν...
1: Radio Pandion λοιπόν, αλλά ξέρετε πού δεν μπορείτε να μπείτε από την τηλεόρασή σας που συσχετίζεται με το Radio Pandion.
2: Πού?
1: Στα social media του σταθμού, βρε Έλενα.
2: Α, έχεις απόλυτη δίκιο.
1: Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok. Ενώ στο Facebook με μια σαγηνευτική και όμορφη ελληνική φωνή, με ελληνικούς χαρακτήρες, όπως αρμόζει στην τιμή και στην παράδοσή μας, Ράδιο Πάντιον.
2: Πολύ ωραία τα λες, Ανδρόνικε.
1: Νομίζω πρέπει να μπούμε στο πρώτο τραγούδι της Coachella.
2: Βεβαίως.
1: Και μετά να συντονιστούμε κανονικά, γιατί εγώ είμαι λίγο flow.
2: Είσαι ακόμα στην Coachella.
1: Είμαι στην Coachella που πήγα και πέρασα συγκλονιστικά. Πήγα στην Coachella στη Σάμο για μια μισή μέρα, αυτό το Πάσχα. Καλά ήτανε.
2: Χαίρομαι γι' αυτό. Έχει και κεραμωτή δική της Coachella. Λέγεται πλάι στο κύμα το φεστιβάλ.
1: Αλήθεια. Εμείς έχουμε το Ireon Music Festival και είχαμε φέρει τη Σάτι πέρυσι.
2: Αλήθεια. Εμείς είχαμε
1: όχι,
2: φέρει
1: πρόπερση.
2: Την. Έχουμε φέρει πολλούς καλλιτέχνες σε ανατακτικά διαστήματα. Είχε έρθει ο Καράς, είχε έρθει η Παπαρίζου, είχε έρθει.
1: Α, τέτοιους καλλιτέχνες. Εμάς είναι πιο new wave, rock.
2: Εντάξει, η κεραμωτή ό,τι μπορεί κάνει με την.
1: Όχι, καλό είναι, ρε.
2: Σπόρους που
1: καλό
2: έχει.
1: Είναι. Ναι, είχαμε φέρει τη Στανίση. Όχι σε αυτό το φεστιβάλ, σε ένα άλλο.
2: Τότε δεν τη φέρετε στην Coachella της Σάμου.
1: Όχι, δεν τη φέραμε. Στην Coachella της Σάμου. Έχουμε φέρει τον Παν πέρυσι με την Καλλιόπη.
2: Α, ωραία πράγματα η Σάμος. Λοιπόν, να ξέρουμε που θα πάμε και έχουμε λεφτά για να πάμε. Τέλος πάντων.
1: Σάμος Πας.
2: Σάμος Πας, full. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι.
1: Ποιο είναι?
2: Το οποίο είναι από τον πρώτο headliner της Coachella.
1: Ποιος είναι?
2: Ο οποίος ήταν και στο πρόμο της εκπομπής μας, στα προσωπικά μας social και στο Radio Pandion.
1: Ποιος είναι?
2: Ποιος είναι?
1: Ο Justin Bieber.
2: Ακριβώς.
1: Το βρήκα.
2: Λοιπόν, θα πάμε στο αγαπημένο μου τραγούδι του Justin Bieber που είναι το Beauty and a Beat.
1: Εγώ το μισώ αυτό το τραγούδι να σημειωθεί, αλλά το βάζω για τιμή της Έλληνας.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Featuring Nicki Minaj.
1: Και αυτό το μισώ.
2: Ναι, δεν το υπάρχει αυτό, αλλά κρατάμε το τραγούδι σαν αυτό που είναι. Τέλος πάντων, καλή ακρόαση. Επιστρέφουμε.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, μόλις ακούσαμε Justin Bieber και Nicki Minaj στο τραγούδι Beauty and a Beat από το album Believe που κυκλοφόρησε το 2012.
1: Ωρα, εσένα σου άρεσε, ας πούμε, αυτό.
0: Μου άρεσε, όντως.
1: Ρε, εμένα μου θυμίζει, δεν ξέρω, κάτι υπερβολικά παλιό που δεν είναι νοσταλγικό, είναι τρομακτικό.
0: Να σου πω κάτι, εσύ, γιατί εσύ το 2012 δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Εγώ παρακολουθούσα συνέχεια το βίντεο κλιπ και είχα πάθει πλάκα με αυτό.
1: Ήμουν 32 ετών.
0: Σίγουρα, αφού είχες πάει και στην Coachella 20
1: χρόνια. Είχα πάει ήδη 22 χρόνια στην Coachella.
0: Το συγκεκριμένο βίντεο είχε σπάσει ρεκόρ για τις περισσότερες προβολές. Σε 24 ώρες είχε πάρει γύρω στα 12 εκατομμύρια.
1: Αλήθεια. Ναι. Κάτσα το βίντεο του Radio Pantheon για 4 χρόνια.
0: Ακριβώς. Το οποίο μπορείτε να δείτε στα social μας. All the voices in my head.
1: Period.
0: Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για την Coachella και το πώς ξεκίνησε αυτό το φεστιβάλ.
1: Ναι, για πες μου. Γιατί... και εμένα που έχω ξεχάσει πώς λειτουργεί στα 22 χρόνια που πηγαίνω στην Coachella. Που γίνεται καν.
0: Δεν γίνεται καν στην Coachella την περιοχή. Είναι λίγο πιο δίπλα από εκεί.
1: Είναι σαν να σου λέω ότι ξέρω εγώ μένω στη Νέα Σμύρνη και να μένω στο Κουκάκι.
0: Είναι σαν το Μποβέ, το αεροδρόμιο στο Παρίσι που είναι 200 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι, ένα πράγμα. Το Μποβέ δεν είναι που είναι στο Παρίσι, είναι στις Βρυξέλλες.
1: Πόσο πολύ ταξιδεμένη κοπέλα.
0: Εγώ πετάω μόνο Charles de Gaulle, ούτε καν. Ορλί και πολύ μου είναι. Τέλος πάντων.

0: τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και αυτό οδήγησε στην πρώτη διοργάνωση της Coachella, η οποία πραγματοποιήθηκε σε διάστημα 2 ημερών μόνο, τον Οκτώβριο του 1999, 3 μήνες μετά από το Woodstock του 1999. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και το attendance που είχε ήταν λίγο σχετικό, γιατί στο Woodstock τότε είχε γίνει.
1: Τη Μούρλη, είσαι.
0: Ακριβώς.
1: Πότε σταμάτησε το Woodstock?
0: Παίζει να ήταν και το τελευταίο κοινό που έγινε.
1: Έλα ρε.
0: Νομίζω. Ναι, μετά από αυτό που έγινε. Γιατί ήταν τεράστια αποτυχία. Πέθανε κόσμος. Η οργάνωση ήταν χάλια, ναι.
1: Α!
0: Ναι, ακριβώς.
1: Όχι, δεν είμαι σε φάση ενημέρωσης.
0: Δεν είχε πάει στο Woodstock.
1: Δεν είχα πάει, όχι. Ήμουνα 22 χρόνια στη. Πώς το λέμε. Στην Coachella.
0: Ναι, ακριβώς. Και αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμία διοργάνωση το 2020, η Coachella επέστρεψε σε αιτήσια βάση τον Απρίλιο του 2001 σαν μονοήμερο φεστιβάλ. Το 2002 επανήλθε σε διήμερη μορφή, ενώ το 2007 επεκτάθηκε σε 3 ημέρες. Και το 2012 αποκτήσαμε αυτό το format που έχουμε σήμερα με δεύτερο Σαββατοκύριακο. Και για να καταλάβετε καλά πώς διοργανώνεται η Coachella στην ουσία, διεξάγεται σε 2 συνεχόμενα τριήμερα Σαββατοκύριακα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τον Απρίλιο, με το ίδιο πρόγραμμα καλλιτεχνών κάθε φορά.
1: Ας πούμε,
0: τις Παρασκευές και τις 2 των 2 εβδομάδων είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, το Σάββατο είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες και την Κυριακή είναι πάλι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Ας πούμε, η Anderson έκανε perform, νομίζω, το Σάββατο και τώρα πάλι το Σάββατο θα ξανακάνει perform. Αύριο.
1: Ρε.
0: Ναι. Εγώ έχω.
1: Όχι, θέλω πολύ να εκφραστώ αλλιώς, αλλά είμαστε στον αέρα.
0: Εγώ ξέρεις ποια είναι.
1: Τι είναι αυτό.
0: Μα το κάνω.
1: Δεν μου αρέσει.
0: Αναγκαστικά το κάνουν έτσι, γιατί σου λέει εντάξει, ένα Σαββατοκύριακο είναι πάρα πολύς κόσμος και είναι μεγάλο το demand που έχει. Οπότε το χωρίζουν στα 2. Για να μπορούν να.
1: Ωραία, μια και την είπε τώρα την Anderson, δεν τη βάζει κιόλα.
0: Ωραία, α βάλουμε μια Anderson Ray.
1: Εκτός και αν δεν θέλει να την χαραμίσει από τόσο νωρίς.
0: Όχι. Γιατί να μπούμε σε κλίμα, ρε παιδί μου.
1: Άντε, για πες. Ποιο τραγούδι έχουμε επιλέξει, το Famous The Gun.
0: Διαλέξαμε το Famous The Gun.
1: Εννοείται.
0: Εντάξει, θα μπορούσα να βάλω και όλο το άλμπουμ, αλλά αυτό νομίζω απαιτεί μια άλλη εκπομπή.
1: Καλή ιδέα, Έλενα, μπράβο.
0: Ευχαριστώ πάρα
1: Famous The Gun, λοιπόν, και τα λέμε σε λίγο.
0: Η φήμη είναι ένα όπλο. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο ράδιο Πάντιον, στην Κοατσέλα, στα The Concept, ακούγοντας Addison Rae, νομίζω το πιο επιτυχημένο success story influencer που έγινε καλλιτέχνηδα και έχει απίστευτη ανταπόκριση και από κριτικούς και από...
1: Εγώ είμαι ακόμη συγκλονισμένος γιατί μου έκανε ένα performance η Έλενα η Γκριτζελάκη με το Famous Gun και έκανε την καραμπίνα πριν από λίγο. Μπράβο Έλενα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρόνικε.
1: Θα ήθελα να σου κάνω μία ερώτηση, πληροφοριακού τύπου εννοείται,
0: ναι,
1: για το τραγούδι αυτό.
0: Λοιπόν, αρχικά να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι...
1: Δες την έκανα την ερώτηση.
0: Α, νόμιζα ήθελες να μου πεις γενικά για...
1: Α, πες μου γενικά.
0: Όχι, κάνω την ερώτηση.
1: Όχι, είναι καλή αφορμή.
0: Τι θέλεις να σου πω.
1: Μίλα μου γενικά και αν δεν με καλύψεις, θα σε ρωτήσω.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ...
1: Με κάλυψες.
0: Κόψτε τον. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2024.
1: Συγγνώμη.
0: Famous Again, boom. Και λέγεται Addison, το EP. Είναι extended play. Να σου πω κάτι. Είναι ωραίο. Και η Ariana, νομίζω. Όχι. Ποιος άλλος καλλιτέχνης ξεκίνησε και έκανε τον τεπούτο του με άλμπουμ που έχει δύο όνομα με αυτόν.
1: Η Άντζελα Δημητρίου.
0: Μακάρι Άντισον να έχει μια καριέρα σαν τη Άντζελα Δημητρίου.
1: Ακριβώς, και να κάνει τη διαφήμιση του τζάμπου με τα αυγά.
0: Θα κάνει τη διαφήμιση του Walmart, μάλλον.
1: Χωρίς αυγά.
0: Χωρίς αυγά.
1: Με rotisserie chicken.
0: Θα μπορούσε. Το άλμπουμ αυτό. Έχουν δουλέψει πάνω σε αυτό μόνο γυναίκες παραγωγή.
1: Okay.
0: Είναι female team. Έχει πολλούς παραγωγούς επίσης κοινός και με την Charlie XCX.
1: Άρα θα έπρεπε να το λένε female is a gun.
0: Όντως, θα μπορούσε αυτό να είναι στο επόμενο της άλμπουμ, το οποίο δουλεύει τώρα και περιμένουμε να βγάλει single. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το άλμπουμ έχει πάρα πολύ καλές κριτικές. Σίγουρα πάρα πολλοί κόσμοι τη χαιτάρει την Addison γιατί ξεκίνησε από το TikTok και λένε όλοι «Α, influencer». Αλλά η κοπέλα είχε Θέλω να κόψουμε τον Ανδρόνικο από την εκπομπή.
1: Παιδιά, είναι πάρα πολύ αστείο αυτό που συμβαίνει.
0: Παιδιά, θα του κλείσω το μικρόφωνο, λοιπόν.
1: Στείλτε μηνύματα. Όχι, δυνάμωσέ μου. Στείλτε μηνύματα και εκεί μπορούμε να σας απαντήσουμε τι συμβαίνει, στα αλήθεια. Λέμε τώρα, για συνέχιση, Βερέλα,
0: λοιπόν,
1: συγγνώμη.
0: Συνεχίζω και έλεγα ότι ήταν επιχειρηματικό πλάνο αυτό που έκανε, γιατί η κοπέλα χόρευε το Renegade και έβγαλε εκατομμύρια από αυτό και μετά χρηματοδότησε έτσι τη μουσική της καριέρα και είναι πολύ καλή σε αυτό.
1: Ναι.
0: Άλλοι έχουν 8 ώρες screen time στο TikTok και δεν έχουν βγάλει ούτε μισό ευρώ. Τι να πούμε τώρα. Εμείς για παράδειγμα.
1: Κοίτα. Άδικο δεν έχεις. Με κάλυψες.
0: Έχω Addison, δεν έχω άδικο.
1: Addison δεν έχεις.
0: Κόψτε μας. Λοιπόν. Τι άλλο να πούμε για αυτό το φεστιβάλ. Να μιλήσουμε για την μόδα του φεστιβάλ. Για το πώς στην ουσία έχει γίνει ένα event το οποίο πέρα από μουσικού τύπου και από το γεγονός ότι ξεκίνησε σαν αυτό το αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
1: Το Coachella τότε... ξεκίνησε σαν αντιστασιακό κίνημα για τα ακριβά εισιτήρια.
0: Με 50 δολάρια πήγαινες και έβλεπες όλους τους καλλιτέχνες. Και
1: αλήθεια.
0: Τώρα δεν σου φτάνουν 10 χιλιάρικα για να πας να κάνεις κάμπινγκ στην έρημο.
1: Είναι τρομερά αστείο. Γενικώς, σαν φάση. Γιατί, ναι, σας είπα, πήγαινα και 22 χρόνια σε ρί τώρα.
0: Και πηγαίνει ο κόσμος και κατασκηνώνει εκεί πέρα. Και δεν είναι απλά ότι παίρνουν μια τέντα και κάνουν μια κατασκήνωση σαν άνθρωποι αξιόλογοι. Έχω δει ανθρώπους να φέρνουν έπιπλα, να φέρνουν καναπέδες, να φέρνουν.
1: Εγώ κάνω πολύ καλά το τραπέζι, θέλω να ξέρεις, Έλενα.
0: Το ξέρω. Το παγκάκι δεν κάνεις πολύ καλά.
1: Το παγκάκι το κάνω στο θέατρο πάρα πολύ καλά.
0: Το τραπέζι πότε το έχεις κάνει?
1: Όταν έσπασε το τραπέζι της κουζίνας μου.
0: Fame is a table.
1: Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
0: Τέλος πάντων.
1: Καλό σας υπόλοιπο.
0: Κανένα υπόλοιπο. Συνεχίζουμε. Πώς σου φάνηκε το line-up αυτή την. Βασικά, πρώτα θέλω
1: βαρετό.
0: Να πάω σε αυτό που έλεγα. Πέρα από το ότι σου φάνηκε βαρετό το line-up. Είχε πολύ δυνατό line-up πέρσι. Είναι απίστευτο το πώς. Θα σου πω. Είναι απίστευτο το πώς ξεκίνησε σαν ένα ωραίο μουσικό φεστιβάλ και πλέον έχει γίνει περισσότερο μια συνέβρεση influencer που δεν είναι προσβάσιμα για τον απλό κόσμο. Γιατί τα εισιτήρια είναι πανάκριβα. Δεν σου φτάνουν 10.000 δολάρια για να πας. Για να κατασκηνώσεις που στην έρημο.
1: Γιατί δεν πας στο Burning Man, ξέρω εγώ, που θα περάσει πιο καλά.
0: Έλα μου, ντε. Γιατί να μην πας να τους δεις. Αφού το σέλος όλοι καλλιτέχνες κάνουν περιοδίες και πηγαίνουν παντού για να μην τους δεις.
1: Γιατί δεν πας στο Primavera.
0: Καλά, το Primavera φέτος έχει φοβερό line-up. Έχει Addison σίγουρα. Και έχει κάτι άλλο που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είναι η Doja κάτι επίσης. Αλλά εντάξει, είναι πιο δύσκολο μετά η διαμονή στη Βαρκελόνη, η αλήθεια.
1: Ναι. Πέρυσι τι line-up είχε η Coachella?
0: Πέρσι, θυμάμαι, είχε Σαμπρίνα, είχε Τσάπελ, είχε Τσάρλι.
1: Τσάρλι 6X.
0: Ναι.
1: Τέλος, τέλειο line-up.
0: Γινόταν χαμός, ήταν πάρα πολύ
1: ωραίο. Τέλειο line-up.
0: Αλλά να σου πω κάτι. Έχει κάποιους καλούς καλλιτέχνες. Έχει ωραία σετ. Εντάξει, του Justin Bieber, να σας πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε. Γιατί ο άνθρωπος πήγε απλά και καθόταν μπροστά από μία φόν και έπαιζε τα τραγούδια του στο YouTube.
1: Ρε, θέλω να φτάσω σε μια τέτοια φάση στη ζωή μου που ξέρω εγώ δεν θα με ενδιαφέρει τίποτα. Και απλώς θα πληρωθώ εκατομμύρια. Πόσα πληρώθηκε.
0: 10 εκατομμύρια πήρε για να.
1: 10 εκατομμύρια πήρε.
0: Ναι.
1: Και εγώ δουλεύω για να.
0: Για να. Σου κερνάνε ένα καφέ.
1: Ωχέ μου. Λοιπόν, θέλω να φτάσω που λέτε σε αυτό το σημείο. Που δεν θα με νοιάζει τίποτα. Τίποτα όμως. Και θα ανοίγω τον υπολογιστή μου και θα βάζω YouTube. Το οποίο είχε διαφημίσει ή όχι.
0: Νομίζω ότι δεν είχε πληρώσει premium.
1: Και θα το παίζω.
0: Να πω κάτι. Πιστεύω.
1: Θα το παίζω, δεν ακούστηκε πολύ ωραίο. Θέλω να ξέρετε, αλλά εννοώ το τραγούδι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν είσαι καλλιτέχνης που έχεις φέρει τόσες προβολές στο YouTube, θα έπρεπε το premium να στο δίνουν τζάμπα. Όλο το Vivo το κουβάλισε ο Bieber στην πλάτη του, ας πούμε.
1: Ρε, το Vivo τι ήτανε.
0: Καλή ερώτηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τους καλλιτέχνες τους οποίους αναφέραμε. Στην φετινή Coachella, η headliner στον Justin Bieber ήταν η Sabrina Carpenter και ήταν και η Karol G, που ήταν η πρώτη Λατίνα headliner του φεστιβάλ.
1: Ωραία. Εγώ θα αφιερώσω την Karol G.
0: Δεν θα βάλουμε Karol G στην εκπομπή.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, γιατί διάλεξα να βάλω κάποιους άλλους καλλιτέχνες.
1: Ωραία. Αν το έβαζα όμως αυτό το τραγούδι, θα το αφιέρωνα στη Φλωρεντία Λεύ.
0: Η οποία έπαιξε τραγούδι της Karol G στην εκπομπή της.
1: Και η οποία είναι καλύτερη από την Karol G, θα πω εγώ.
0: Συμφωνώ. Και η οποία επίσης μου είπε ότι. Το είπε στην εκπομπή της συγκεκριμένα, ότι έχουν μία οικογενειακή φίλη στην Κολομβία που είναι γειτόνισσα της Karol G.
1: Από την Κολομβία είναι η Karol G.
0: Δεν ξέρω, αλλά μένει στην Κολομβία.
1: Μπράβο.
0: Μικρός ο κόσμος. Τι Νέα Σμύρνη, την Κολομβία. Τέλος πάντων, μετά το doxing που έφαγε στο showbiz, ήρθε η ώρα να έχω κι εγώ αντίπεινα στην προκειμένη περίπτωση. Πάμε να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι. Εφόσον είμαστε στη φάση των headliners και το συζητάμε, πάμε να ακούσουμε το Tears της Sabrina Carpenter, η οποία είχε επίσης και ένα μικρό σκάνδαλο κατά τη διάρκεια της Coachella. Γιατί.
1: Είδα ένα βίντεο, αλλά επέλεξα να το γνωρίσω γιατί. Αυτό που τις φώναζε ένας, λες.
0: Ναι, φώναζε στην ουσία στις αραβικές χώρες έχουν ένα. Δεν ξέρω πώς ονομάζεται. Τύπου γιόντελινγκ που κάνουν σε γιορτές.
1: Αυτό. Το κατάλαβα.
0: Τουλάχιστον.
1: Το έχει ζήσει live.
0: Όχι.
1: Λοιπόν. Είχαμε πάει με τη μαμά μου σε ένα γάμο Λιβανέζων.
0: Τι τέλειο. Ναι, συνέχισε.
1: Και είχαμε κάτσει σε ένα από τα τραπέζια που ήταν στο ενδιάμεσο του κόσμου. Δηλαδή ήταν σε μια πλαγιά, πώς να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και είχε πάνω-πάνω τραπέζια, στη μέση και κάτω.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή έρχεται το ζευγάρι να χορέψει στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Και άρχισαν όλες οι πλευρές να κάνουν αυτό το αλαλαλαλαλαλαλα.
0: Ναι.
1: Από παντού. Ναι. Και εμείς είμαστε στο κέντρο.
0: Το έκαναν για εσάς.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Εγώ είχα τρομοκρατηθεί.
0: Ρε, είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ αναβαστικό.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Ότι πέραν της αρχικής κριάδας,
0: ναι.
1: Σκέψου πόση πόρωση έχεις εκείνη την ώρα.
0: Εμένα πολύ ωραίο. Άρεσε πολύ. Και να σου πω κάτι. Έδωσε και ωραία χρειά στο φεστιβάλ. Μα όλοι ούριαζαν. Δεν ξέρω γιατί η Σαμπρίνα διάλεξε συγκεκριμένα σε αυτό και έπαθε πολιτισμικό σοκ. Αλλά.
1: Καλά. Αυτή η κοντζάμινη influencer artist τι είναι.
0: Η Σαμπρίνα.
1: Ναι. Artist.
0: Ναι, και influencer. Influencer δεν είναι Sabrina Carpenter. Ήταν ηθοποιό του Disney.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι, από το Girl Meets World ήταν. Με ακόμα μία.
1: Girl Meets World σίγουρα δεν το έκανε Meet the World.
0: Γιατί ναι, γιατί ήταν λίγο.
1: Δεν έχει μάθει.
0: Ναι, γιατί τη λέει κοπέλα.
1: Κάτσε τα πράγματα.
0: Είναι η κουλτούρα μου αυτή. Και λέει είναι η κουλτούρα σου. Λέει που είμαστε στο Burning Man, α πούμε.
1: Παρακατιανή, συγγνώμη.
0: Ναι, συγγνώμη που δεν είμαστε σαν του Αμερικανού που λέμε Yes, girl. Ξέρω. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Tears. Γιατί ένα δάκρυ κύλησε με αυτά που ακούω από τον Ανδρώνικο τόση ώρα.
1: Όταν ο έτρωσε πετάει ψηλά.
0: Και επιστρέφουμε
1: η
0: δυναμικά.
1: Η κουτσουλία πονάει.
0: Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο Radio Pantheon, στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και ακούσαμε μόλις τώρα το Tears της Sabrina Carpenter από το album Man's Best Friend που κυκλοφόρησε τώρα το 2025.
1: Η Σαμπρίνα λοιπόν, Έλενά μου, αν θέλεις να ξέρεις.
0: Θέλω να ξέρω.
1: Διανύει την καλύτερη φάση της καριέρας της, λένε εδώ οι άνθρωποι και τα άρθρα.
0: Ποιοι άνθρωποι?
1: Οι άνθρωποι και το σύμπαν. Και κυριαρχεί στα τσάρτ παγκοσμίως η Σαμπρίνα Κάρπεντερ. Αλλά θέλω εγώ να σε ρωτήσω.
0: Ρώταμε.
1: Αν έπρεπε να την ελληνοποιήσουμε, υπάρχει αυτή η τάση.
0: Ναι.
1: Τη Σαμπρίνα.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Η κυρία Μαραγκού που θα έκανε headline, θεωρείς?
0: Πιστεύω ότι η Σεβαστή Μαραγκού θα είχε...
1: Στο φεστιβάλ Χιλοποίητας Νέας Ερυθρέας.
0: Όχι, πιστεύω ότι θα είχε ένα μαγαζί κάπου στην Παραλιακή που θα έκανε headline τα μπουζούκια κάθε εβδομάδα.
1: Α, θα ήταν μπουζούκο τέτοια φάση.
0: Το πιστεύω.
1: Δεν θα ήταν όμως και... Ναι, πες μου.
0: Θέλω να μιλήσω για κάτι το οποίο το ξέρεις εσύ. Υπάρχει ένας λογαριασμός στο TikTok.
1: Μπορώ ο οποίος... να έχω λίγο το λογαριασμό. Για να με κόψει, ρε. Δεν καταλαβαίνω τι περνάω, τη λογοκρισία.
0: Δεν πειράζει, θα ζήσεις. Και αυτός ο λογαριασμός κάνει AI covers. Δεν υποστηρίζουμε το AI, αλλά στην προκειμένη περίπτωση παίρνει τραγούδια και τα τουρκοποιεί. Έχει κάνει το Ras του Troye Sivan, μια εξαιρετική παραλλαγή, και έχει κάνει και το Espresso της Sabrina. Και σε αυτή την τουρκοποιημένη εκδοχή του, με τουρκικούς στίχους, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, αντί για Espresso, θα έπρεπε να το λέει Turkish Coffee, ξέρω.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά επειδή.
0: Σαλέπι θα μπορούσε να λέει επίσης.
1: Εννοείται και Έλενα, υποστηρίζουμε τα πάτρια εδάφη. Δεν θα λεγόταν Turkish Coffee, θα λεγόταν Greek Coffee.
0: Αλλά θα το τραγουδούσε τα τουρκικά.
1: Α. Ωραία. Τιμούμε τη Μικρά Ασία.
0: Άμα ήταν η Σεβαστή Μαραγκού, θα έλεγε. Σκέφτεσαι εμένα, είναι πολύ γλυκό το υποθέτο. Αυτή είμαι εγώ, ελληνικός καφές. Ή φραπές.
1: Φραπές. Σαμπρίνα Μαραγκού. Όχι Σαμπρίνα, γιατί ήταν μια.
0: Σεβαστή Μαραγκού.
1: Σεβαστή Μαραγκού.
0: Φραπές.
1: Α, και φρέντο εσπρέσο.
0: Όχι, το φρέντο εσπρέσο.
1: Ναι, όντως, εσπρέσο, όχι. Φραπές.
0: Φραπές. Λοιπόν, Σαμπρίνα, όποτε θέλεις, μπορούμε να σε μανατζάρουμε εμείς εδώ πέρα στο δικό σου.
1: Ου, άνετα. Φέρ' την εδώ τώρα, τις κάνουμε και ένα βίντεο σαν τα 4 χρόνια Radio Pantheon. All the voices in my head, σε περίπτωση που το χάσετε και αυτό.
0: Όντως. Αλλά μπορείτε πάντα να μπείτε στα social του σταθμού μας και να το παρακολουθήσετε. Ποτέ δεν είναι αργά. Γιατί είναι διαχρονικό το βίντεο που φτιάξαμε.
1: Κι όμως είναι αργά, Έλενα. Και δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο.
0: Λοιπόν.
1: Άμα δεν πέσει από την καρέκλα.
0: Σε παρακαλώ, μην πέσει. Βασικά θα είναι πολύ αστείο για μένα. Απλά οι ακροατές μας δεν έχουν εικόνα. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει αυτό. Θα γελάσω εγώ. Θα γελάσετε μέσα από μένα. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας τραγούδι, στον επόμενο μας καλλιτέχνη.
1: Ποιο είναι?
0: Το οποίο είχα την τιμή να δω live. Όχι όπως ο Ανδρόνικος είδε την Κοτσέλα. Εγώ όντως τον είδα live στις Βρυξέλλες.
1: Περίμενε. Είναι ο Βασίλης Χαράς?
0: Όχι.
1: Είναι ο Σφατιανάκης?
0: Ούτε. Είναι ο Τέμιν. Είναι ένας κορεάτης καλλιτέχνης. Και είναι από το group Shiny, τα αγαπημένα μου K-pop συγκροτήματα. Και ναι, έχει πλέον και K-pop καλλιτέχνη στην Coachella. Νομίζω ότι την αρχή την έκαναν οι Blackpink όταν πήγαν, που είχαν κάνει ένα φοβερό set το 2019, αν δεν κάνω λάθος. Και εντάξει, υπήρχαν και κάποιοι άλλοι καλλιτέχνες που δεν ήταν όχι τόσο καλοί, αλλά είχαμε δύο K-pop group και καλλιτέχνες σε αυτό το φεστιβάλ. Ήταν η Big Bang, εξαιρετική. Ο ένας από αυτούς είχε παίξει και στο Squid Game. Δεν ήταν στη σκηνή, αλλά είχε παίξει στο Squid Game, ενημερωτικά για τους ακροατές μας. Μετά έφυγε από το group. Και ένας είναι ο Τέμιν, ο οποίος είναι ίσως από τους καλύτερους χορευτές, νομίζω, στη Νότια Κορέα. Έχει τεράστια έμπνευση από τον Michael Jackson. Και άμα τον δείτε, ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος. Τα φωνητικά του.
1: Ο άνθρωπος, παιδιά, δεν είναι άνθρωπος.
0: Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω. Λες είναι Frankenstein. Σε ένα τραγούδι που βγάζει τώρα το λένε Frankenstein, εν τω μεταξύ.
1: Αλήθεια.
0: Αλήθεια. Και έχουν δείξει επίσης, έχει δική του έκθεση στο Μουσείο των Γκράμμι στην Αμερική τώρα
1: έκθεση.
0: Πρόσφατα. Ναι, exhibition.
1: Γιατί?
0: Έχει κάποιες αποστολές που φοράει συναυλίες του. Και την έχουν βάλει ακριβώς δίπλα από την έκθεση του Michael Jackson. Δεν είναι τέλειο? Να θαυμάζεις έναν άνθρωπο και μετά να έχετε εκθέματα δίπλα-δίπλα στο Μουσείο των Γκράμμι. Iconic θα πω εγώ. Και δεν μπορείτε να καταλάβετε, όταν τον είχα δει ζωντανά, ήμουνα κιόλας barricade, ήμουν τύπου δεύτερη σειρά και ήμουν ψηλή και τον έβλεπα φατσακάρτη. Είχαμε κάνει και eye contact, ήταν πάρα πολύ τέλειο. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι βλέπω. Γιατί όχι απλά χόρευε και έδινε το 100% του, έδινε το 200% του. Επίσης τραγουδούσε live. Και όχι απλά το άκουγες από το μικρόφωνο. Δηλαδή, τον άκουγα και εγώ που ήμουν. Ακριβώς. Έτσι νιώθω και εγώ εκείνη την ώρα.
1: Τραγουδούσε όσο live, όσο είναι η εκπομπή μας.
0: Ακριβώς. και γι' αυτό διάλεξα να βάλω ένα κομμάτι του στη συγκεκριμένη εκπομπή. Προφανώς και δεν ρώτησα τον Ανδρόνικο, γιατί όπως βλέπετε εδώ πέρα κάνουμε ό,τι θέλω εγώ. Είναι φιλική συμμετοχή.
1: Αχ, κούλα. Πάλι θα κλάψω.
0: Κάποιος πρέπει να πάρει τα ενία, παιδιά. Θέλουμε μερικές προσωπικότητες. Και γι' αυτό θα ακούσουμε το τραγούδι Move από το ομότιτλο άλμπουμ Move που κυκλοφόρησε το 2017, άλμπουμ Άρα. Άμα θέλετε να ακούσετε και υποποτέ στη ζωή σας, μην ακούτε αυτά τα mainstream πράγματα που βγαίνουν από εδώ και από εκεί. Στείλτε μου ένα μήνυμα και θα σας φτιάξω εγώ. Ακούστε το Έμιν. Αυτό το τραγούδι είχε παίξει επίσης στην Fashion Week τη Σεούλ το 2017-18.
1: Νύχτα στη Σεούλ.
0: Και αυτό η παλιά μου εκπομπή, Θεός χωρέσει την. Και είναι ό,τι καλύτερο. Ό,τι καλύτερο. Θα αφήσω το τραγούδι να μιλήσει μόνο.
1: Εντάξει, εγώ φεύγω, γυρνάω σε λίγο, φυλάκια.
0: Είπα να φύγω, καλή ακρόαση.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Η Έλενα μου λέει επιτακτικά, καλώς ήρθατε πίσω. Ανοίγεις εσύ, άνοιξε το μικρόφωνο και πες κάτι. Οπότε κι εγώ, Έλενα μου, θα πω κάτι.
2: Περίμενα ότι θα το έλεγες αυτό.
1: Εννοείται και θα το έλεγα αυτό, γιατί έχουν περάσει αρκετά λεπτά, τέλος πάντων, δεν βλέπω μέχρι την οθόνη αυτή τη στιγμή.
2: Και
1: θέλω να σε ρωτήσω,
2: ναι,
1: το ιδανικό artist lineup που θα έφτιαχνες εσύ για ένα imaginary Coachella.
2: Imaginary Coachella, λοιπόν, σίγουρα θα έβαζα headliner Chapel Roan, θα έβαζα Tyler the Creator, κάνει φοβερά show, θα έβαζα και την Charlie. Τώρα που θα κάνει και μια μεταστροφή στη rock και θα βγάλει rock album, το είδες.
1: Ναι. Λες ψέματα.
2: Είπε ότι το dance floor στα club έχει πεθάνει και θα βγάλει rock album. Ναι, το έκανε τίς τώρα, σήμερα.
1: Αλήθεια.
2: Είναι το αποκλειστικό, το The Concept, ναι.
1: Α.
2: Ναι, θα έχουμε ροκού Charlie πριν το Act 3 της Beyoncé. Και Beyoncé θα ήθελα σε line-up, headliner, γιατί κάνει φοβερά show.
1: Ναι.
2: Κοίτα, μπορεί να μην είναι καλλιτέχνητα που θα διαλέξω να ακούσω, ας πούμε, σε καθημερινή βάση.
1: Ναι, αυτό σίγουρα.
2: Αλλά είναι performer. Δεν τη φτάνει κανένας, πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, εμένα, σε ευχαριστώ που δεν με ρώτησες. Θα ήθελα να είναι.
2: Μα δεν γίνεται να παίρνω εγώ σου να έχει πρωτοβουλίες. Πρέπει να πάρεις και εσύ και να. Γι' αυτό σε αφήνω να κάνεις αυτό το βήμα και να μιλήσεις μόνος σου και να πεις την άποψή σου.
1: Με αφορμή λοιπόν το βήμα, να πούμε και για τη Γιώρα την Πιπαρίδη, η οποία έβγαλε αυτό το δημοσίευμα για το Ράδιο Πάντιον στο βήμα. Να πάτε να το διαβάσετε, το έχουμε ανεβάσει στα social media του σταθμού. Και θα σας πω τώρα και με τη δική μου τη σειρά το imaginary lineup. Θα ήθελα Charlie XCX.
2: Αλίμονο.
1: Σε συνεργασία με τη Μαρίνα Σάτι.
2: Oh,
1: δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
2: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: Ναι.
2: Μία Ροζαλία βάλει και εκεί πέρα στη μέση. Να, λίγο στο μοτομάμι αέρα της να φτιάξει.
1: Κοίτα, δεν ξέρω. Γιατί μετά το Μιλάνο εγώ έφαγα φόλα.
2: Εντάξει.
1: Την αγαπάω, την εκτιμάω, αλλά
2: έφαγε φόλα.
1: Έφαγε σίγουρα φόλα η καημένη κοπέλα, αλλά εγώ έπαθα πνευματικό σοκ.
2: Εγώ από την είδα στο release έχω την αντίθετη άποψη.
1: Ωραία. Λοιπόν, και θα έβαζα και το κατά το ίμιση της Ροζαλίας μαζί με Lady Gaga.
2: Ναι.
1: Και θες τώρα να σου δώσω μία αναπάθη το κατεστημένο την πλάκα του.
2: Ναι.
1: Θα ήθελα πάρα πολύ έτσι τώρα στο Coachella να αναστήσουν τον Τζίμι Πανούση.
2: Αχ, ναι, σαν το πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
1: Σαν αυτό συγκλονιστικό πρόμο του Ράδιο Πάντιον.
2: Από τα αγαπημένα μου γραφιστικά. Μπράβο σου, Ανδρώνικε.
1: Τη Πρωταπριλιά.
2: Ναι, η φαντασία σου δεν θα έπρεπε να με εκπλήσει.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω. Νομίζω ότι όταν πεθάνει σε 3,5 εκατομμύρια χρόνια, θα πάρουν το μυαλό σου όπως του Άινστάιν και θα το μελετήσουν και θα το βάλουν σαν αφάσιμο.
1: Άστα. Μην τα συζητάς.
2: Θα δούνε γιατί που πήγες στην Coachella, κατάλαβες.
1: Α, κατάλαβα. Που πήγαινα 22 χρόνια στη. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Λοιπόν, ωραία. Μιας και έχουμε ήδη κάψει αρκετά τα εγκεφαλικά μας και τα παρέα. Χαίρομαι που το ζούμε παρέα αυτό και διαβάζουμε τα υπέροχα απειλητικά σας μηνύματα. Θέλω να πάμε στο επόμενο παρατράγουδο της Coachellas. Η Coachella της Coachellas, τη Coachella, την Coachellan.
2: Ο Coachella.
1: Ε Coachelle των Coachellών.
2: Τε Coachelles.
1: Τα Coachellas.
2: Ο Coachelle. Που είναι οι Pink Panthers, στην οποία δόθηκε ευκαιρία να τραγουδήσει στο main stage, αλλά το αρνήθηκε η ίδια.
1: Τι εννοείς?
2: Τη είπαν να βγει στην main σκηνή τη Coachella και δεν το δέχτηκε. Ήθελε κάτι πιο μικρό, πιο intimate.
1: Γιατί?
2: Γιατί έτσι ήθελε.
1: Αλήθεια λες.
2: Οι Pink Panthers, ποιο θα τη πει τι.
1: Καλά, δεν είναι εκεί η Madonna.
2: Η Madonna επίσης βγάζει άλμπουμ, παιδιά.
1: Αλήθεια.
2: Ναι. Το Confessions on the Dance Floor, αν δεν κάνω λάθος, έτσι το λένε το άλμπουμ, θα βγάλει το νούμερο 2.
1: Το Confessions on the Dance Floor είναι αυτό που είχε βγάλει το Hang Up.
2: Ναι. Το κάνει τι και αυτό.
1: Αλήθεια.
2: Ναι,
1: τι έχω πάθει όλοι.
2: Εγώ λέω ότι.
1: Τι μουσική εκπομπή κάνω, Έλενα.
2: Το The Concept.
1: Ακριβώς. Με την Έλενα Κριτελάκη.
2: Ακριβώς.
1: Τέλεια.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Pink Panthers. Δεν θα σας βάλω εγώ το Stage Side και αυτά τα γνωστά τα τραγούδια που πάλι. Εγώ άκουγα το Stage Side πριν γίνει cool, τέλος πάντων. TikToker σας όλοι. Η Άντισον σας πειράζει μετά. Θα ακούσουμε τον Girl Like Me γιατί είναι ένα πολύ ωραίο ανεβαστικό τραγούδι και πιστεύω ότι εξαιρετικό.
1: Ανεβαστικό τραγούδι, ρε, full. Φουλ ανέβασμα.
2: Η εκπομπή αυτή θα γίνεται μόνο με την Έλενα Κριτζελάκη από εδώ και πέρα. Καλή ακρόαση, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept, μιλώντας για την Coachella. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι από έναν καλλιτέχνη που ήταν στο φετινό line-up. Όμως...
1: Κατευθείαν, εσύ δεν θες να μιλήσουμε.
0: Τι θέλεις να πούμε. Εγώ αυτό που μπορώ να πω είναι τις μουσικές μας.
1: Τι θα κάνουμε μετά. Τι κάναμε πριν.
0: Το είπαμε.
1: Τι κάνουμε γενικά στις ζωές μας. Πώς είσαι, τα νέα σου.
0: Είμαι πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι.
1: Καλά, είμαι ωραία.
0: Ωραία, επιστρέφουμε λοιπόν στο τραγούδι που
1: θέλουμε
0: να ακούσουμε. Μπορούν οι ακροατές μας, άμα τους ενδιαφέρει, να μιλήσουμε στο chat για αυτό. Να πούμε τα νέα μας. Δεν είναι έτσι παρούσες.
1: Λοιπόν, μη μας στέλνετε μηνύματα στο chat. Κουράστηκα να απαντάω. Γεια σας. Έλενα, σε παρακαλώ, συνέχισε. Έχω βαρεθεί να είμαι μια star του chat αυτή τη στιγμή.
0: Είσαι star της Coachella.
1: Star, να μην σου πω τώρα τι είναι.
0: Patrick Star. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τον Labyrinth, ο οποίος είναι γνωστός για το soundtrack του show Euphoria στο HBO, που πλέον δεν είναι στο soundtrack του show, γιατί μάλωσε με τον Sam Levinson, που είναι ο παραγωγός της σειράς. Όπως μάλωσαν και μισή ηθοποιοί. Ναι, μάλωσαν και μισή ηθοποιοί με αυτόν και έφυγαν.
1: Έλα ρε.
0: Και τώρα βγαίνει η τρίτη σεζόν μετά από 3 χρόνια αναμονής. Και από εκεί που ήταν στο Λύκειο και κάνανε ουσίες, τέλος πάντων, τώρα είναι στο... Πανεπιστήμιο δεν ξέρω, εκείνη πήγαινε στο σχολείο χωρίς τσάντες.
1: Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
0: Στο Πανεπιστήμιο της ζωής λοιπόν. Η Zendaya και η Hunter Safer και ο Jacob Elordi και η Sydney Sweeney, τέλος πάντων. Και εντάξει, πλάκα έχει αυτή η σειρά, είναι η αλήθεια. Είναι από αυτές τις σειρές που άμα δεν τις παίρνεις τα σοβαρά, παίρνεις πάρα πολύ ωραία βλέποντάς την. Είναι το guilty pleasure.
1: Ρε, εμένα μου είχαν χτίσει ένα hype. Τι που μου λέγανε όλοι, ρε, πρέπει να δεις Euphoria, ρε, είναι τέλειο, ρε, δεν καταλαβαίνεις, ρε. Και δεν είχα δει ποτέ Euphoria. Και όντως δεν έχω δει μισή σκηνή που δεν ξέρω καν πώς λέγονται. Θυμάμαι μόνο μία σκηνή που είχα δει ένα edit στο TikTok, κάποιος μου το είχε στείλει. Και ήταν μία κοπέλα που περπάταγε με κάτι τακούνια και της έλεγε ένας πώς είσαι ντυμένη έτσι.
0: Α, λες εκείνη τη σκηνή που είναι στο φεστιβάλ, μάλλον.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και μετά
0: πάει, I know I'm dressed like a hooker, but...
1: Και μετά είχε πάει και είχε ρίξει μία...
0: Μια... Ναι, ναι.
1: Ένα καζάνι με
0: πατατήλ. Ένα καζάνι με τσίλι.
1: Με τσίλι, ναι, κονκάρνε, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, full random, full random.
0: Μου το βγάλε και εμένα στο For You, αυτό είναι πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι, ό,τι να είναι γενικά. Κοιτάξτε. Οπότε δεν την έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση, αλλά καταλαβαίνω το impact που έχει σε κόσμο.
0: Έχει impact, σίγουρα έχει impact στο μακιγιάζ. Ξεκίνησε ολόκληρο κίνημα με αυτά τα glitter και με αυτά τα εφέ που
1: έχει.
0: Είχε πάρα πολύ ωραίο soundtrack. Το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε, που είναι το All For Us, ο Labyrinth το είχε κυκλοφορήσει σαν solo στην αρχική του εκδοχή. Όμως στο τέλος της πρώτης σεζόν, η σεζόν τελειώνει με τύπου musical και το τραγουδάει Zendaya. Και το τραγουδάει εξαιρετικά κιόλας.
1: Μισό τα musical, έλεος.
0: Εντάξει, σε εκείνη τη σκηνή ήταν ωραία όμως, γιατί επειδή ασχολείται και ήταν θέμα η πρωταγωνίστρια, η Ρούμπλεκ, με τα ναρκωτικά, κάποιοι το εξέλαβαν σαν μεταφορά για το πώς έκανε overdose και πέθανε και το δείχνει. Γιατί
1: πέθανε η Ρού.
0: Όχι, δεν έχει πεθάνει.
1: Η κοπέλα μόνο αυτή έχει... ξέρω και τον Νέιτ.
0: Ναι, αυτή. Κάτι ξέρεις. Και...
1: Κάτι ξέρεις. Ναι, για συνέχεια.
0: Τέλος πάντων, έχουν βάλει και χοροδία από πίσω, gospel. Είναι πάρα πολύ ωραία εκδοχή και αυτό θα το ακούσουμε. Και το συγκεκριμένο τραγούδι, το τραγούδισαν μαζί και βγήκε η Zendaya στη σκηνή της Coachella το 2023. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κοπέλα, τη συμπαθώ πάρα πολύ.
1: Το 23 έδινε Πανελλήνιες.
0: Και το 23 ήταν η χρονιά που δεν πήγε στην Coachella, πήγε.
1: Όχι, ψέματα.
0: Το 24, όχι.
1: Το 24 έδινε Πανελλήνιες.
0: Γιατί το ξέρω καλύτερα από σένα αυτό. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε το All For Us και επιστρέφουμε.
1: All For Us.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο The Concept. Πλησιάζουμε σιγά σιγά το κλείσιμο της εκπομπής μας. Πλησιάζουμε στα μεσάνυχτα.
1: Βρήκα ζωή στα μαύρα.
0: Λοιπόν, πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε στον Ανδρόνικο στο επόμενο εξάμεινο μια εκπομπή live μουσικής για να βγαίνει απλά στο μικρόφωνο και να τραγουδάει και να κάνει καραόκε.
1: Ρε, να σου πω κάτι. Έχω ένα θέμα τρομερό.
0: Έχεις πολλά θέματα γενικά, αλλά.
1: Κάθε φορά που ακούω μία λέξη η οποία είναι στίχος από τραγούδι.
0: Ναι,
1: μου έρχεται κατευθείαν το τραγούδι με στο κεφάλι.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο παθαίνω, αλλά προσπαθώ όταν είμαι στον αέρα του ραδιοπάντιου να μην το κάνω. Αυτό.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα, γιατί τα παιδιά τα ξέρω. Σας ξέρω 52 λεπτά, πόση ώρα είμαι στον αέρα.
0: Όντως.
1: Δεν μου φαίνεστε λαμόγια. Λοιπόν, ακούστε.
0: Μια και είπες για Euphoria όμως και για αυτό το είπες πριν για το Euphoria. Συζητήσαμε Euphoria, Loreen, αυτό το τραγούδι σε off air.
1: Ναι, συγκλονιστική ερμηνεία και αυτή.
0: Θα ήθελα να μου πεις για έναν άλλο Eurovision.
1: Τι πράγμα.
0: Euro.
1: Ναι.
0: Eurovision-ιακό καλλιτέχνη.
1: Eurovisionικό.
0: Ακριβώς. Ναι. Ο οποίος βρέθηκε στη σκηνή της Coachella.
1: Λοιπόν, ανοίγω το κινητό μου και όπως σας είπα, δεν τα παρακολουθώ πάρα πολύ αυτά. Ό,τι βλέπω από το TikTok. Και βλέπω το Just Klein να φοράει μια μπλούζα που λέει για Coachella. Ο Just Klein είναι αυτός που είχε αποκλειστεί κάποια στιγμή από την Eurovision το 24, τότε με την ίδια χρονιά με τη Σάτι. Και είχε όλα αυτά τα allegations και είχε το Europapa, το τραγούδι που είχε γίνει ψιλοχαμός.
0: Είμαι πεπισμένη ότι θα έβγαινε δεύτερο ή πρώτο άμα συμμετείχε κανονικά στο διαγωνισμό.
1: Τρομερή περσόνα, αν με ρωτάς. Και έχει αυτό το πολύ συγκεκριμένο aesthetic. Και έγραφε πάνω στην μπλούζα του Just Klein goes to Coachella, κάτι τέτοιο. Και λέω, εντάξει, τρολάρει πάλι αυτός, γιατί ό,τι και να ανεβάσει είναι τρολ.
0: Ακριβώς.
1: Τύπου κάποια στιγμή είχε ανεβάσει τον, αυτόν τον άλλον που κάνανε παρέα από την ίδια χρονιά, δεν θυμάμαι πώς τον λένε, ντυμένο το πουλί από τον Duolingo.
0: Αχ, ναι, σωστά.
1: Ναι, και έλεγε ότι, ότι αποφάσισε να αλλάξει καριέρα και ότι πλέον θα διδάσκει ξένες γλώσσες. Και ο τύπος δεν ήξερε ούτε αγγλικά, ξέρω εγώ.
0: Αυτά ναι, είναι τα ωραία.
1: Τέτοια φάση. Και βλέπω Just Klein παράλληλα με Σαμπρίνα Κάρπεντερ.
0: Όντως.
1: Στην Coachella. Ήταν στη μικρή σκηνή ο Just, στη μεγάλη Σαμπρίνα, το ανάποδο έπρεπε να είναι.
0: Λες, του
1: ρε φίλε, έκανε να χαμό. Έκατσα από περιέργεια και πάτησε Just Klein Coachella. Χαμός.
0: Εν τω μεταξύ,
1: επειδή
0: show
1: έχει και τέλειο σύστημα ήχου, πρέπει να ήταν τρομερό experience. Βάζει και πολύ hardcore EDM και τέκνο, είναι πολύ engaging με το κοινό του, πετάει άκυρα, inside jokes, in the middle of the performance, είναι πάρα πολύ καλός στο show.
0: Just, έλα και στην Ελλάδα, αφού είσαι γύρω Πάπα και γύρω Τράς και όλα αυτά τα σχετικά, υπάρχει καλύτερος τρόπος να γιορτάσεις αυτή την Ευρώπη που έχουμε, την Ενωμένη, από το να έρθεις και σε χώρες που μας γράφουν γενικά και δεν έρχονται ποτέ εδώ και να κάνεις ένα performance. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πήγαινα.
1: Χορηγία επικοινωνίας Ράδιο Πάντιον. Just Klein.
0: Θα σου στείλουμε mail. Λοιπόν, και ο Just έχει ένα τραγούδι που λέγεται Coachella και το κυκλοφόρησε το 2024.
1: Ναι.
0: Ήταν manifest.
1: Αλήθεια.
0: Ήταν manifest, ναι.
1: Λοιπόν, εμείς αυτό δεν το ξέραμε. Είδαμε τον τίτλο και λέμε βάλτο. Κανονικά κάνα γύρω πάπα θα σας παίζαμε ή το άλλο, το Burman of Berlin, πώς λέγεται. Που ξέρω. Δύο τραγούδια ξέρω όλα και όλα. Μην με κοιτάτε.
0: Όντως.
1: Οπότε, θα ακούσετε αυτό.
0: Και κάπως έτσι θα κλείσουμε με μια εύθυμη νότα για να συνεχίσετε μετά τη βραδιά σας. Γιατί εντάξει, Παρασκευή.
1: Εντάξει, είναι πιο εύθυμα από εμάς δεν θα τη συνεχίσουμε. Δηλαδή, η παρέα μας θα είναι το πικ της βραδιάς του Σικάζο. Αν λέμε ψέματα, να μας στείλετε ένα μήνυμα.
0: Εκτός και αν μας πετύχετε στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας.
1: Ακριβώς. Που καλή σας τύχη τότε. Εντελώς.
0: Τέλος πάντων.
1: Καμία γνώμη.
0: Μόλις ακούσατε το The Concept, στα μικρόφωνα ήταν η Έλενα Γκριτζελάκη και.
1: Και η Έλενα Γκριτζελάκη 2, ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας ήμουνα.
0: Ίσουνα.
1: Κάποια στιγμή.
0: Μετά από το Coachella έγινε. Μετά έγινε η Loreen, μετά έγινε.
1: Ναι, έχω περάσει διάφορα φάσματα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν ξεχνάω ποιος είμαι.
0: Είμαι. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Πολύ ωραίο αυτό.
0: Μ' άρεσε.
1: Ναι, εγώ ήμουν ο Ανδρόνικος Δημητρέλιας, λοιπόν, μόλις τελείωσα. Η Έλενα Γκριτζελάκη μπορεί να παραλάβει τώρα το λόγο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρονικέ μου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το Coachella του Just. Κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Radio Pandion, γιατί ακολουθούν μουσικές επιλογές, ακολουθούν πάντα πολύ ωραία κομμάτια στο θυμό μας, ακόμα και όταν δεν εκπέμπει κάποια εκπομπή. Εμείς κλείνουμε την Παρασκευή.
1: Πολύ σωστά. Εμείς την κλείνουμε την Παρασκευή. Αλλά εσείς μπορεί να ανοίξετε την ημέρα σας αύριο με άπλετο Radio Pantheon. Ίσως και να τα πούμε την επόμενη Παρασκευή με μια πιο σοβαρή εκπομπή από αυτή. Γιατί ναι, μεν το περιεχόμενο προσπάθησε, αλλά η τεκμηρίωση το υπερεύει.
0: Ακριβώς.
1: Λόγια σοφών.
0: Σκεφτείτε το σαν μια τελευταία δόση από αυτές τις ανοιξιάτικες διακοπές που είχαμε με αφορμή. Που είναι κλειστές οι σχολές.
1: Όλα ναι, αλλά τώρα έρχεται καλοκαίρι, ρε.
0: Ναι, αλλά θα κάνουμε ένα lock-in τώρα εξεταστικό και τα σχετικά.
1: Ω, καλά.
0: Και μετά θα επιστρέψουμε στο fun crazy mode. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Γιου στρίχτο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Bye.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
4: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

πως σε ψάχνω, που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

νησιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν ήμασταν εμείς.

ξεχάστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Radio Pandion.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.